Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

least I can always count on you for something.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Άλλοι 5 τραυματίστηκαν. Δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Νεκρός από αστυνομικά πυρά είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα και να τραυματιστούν 14 άτομα. Δημοσιεύματα γερμανικών μέσων ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο άντρας ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας λόγω φερόμενων επαφών με ισλαμιστικούς κύκλους και θεωρείται υποστηρικτής της οργάνωσης ISIS. Πύρινος εφιάλτησε η Ισπανία και Γαλλία. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Συνολικά οι εκτοπισμένοι ανέρχονται σε πάνω από 300.000. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην κορυφή του κόσμου, η Εθνική Ομάδα Πόλου Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια. Μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του μήκους χθες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, καθώς ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιον των μεγάλων διοργανώσεων.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Καιρό σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας η Ντίνα Μόσχου.

είμαστε κι εμείς. Εδώ είμαστε κι εμείς, μια ώρα μετά. 8 με 10 αυτή την εβδομάδα. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Η Δίνα Μόσχου είναι στην παρέα. Και λες καμιά φορά, έχεις τη δυνατότητα να έρθει στη δουλειά μια ώρα πιο μετά, αλλά ξυπνάς την ίδια ώρα που ξυπνούσες. Όλο το χειμώνα και πέρυσι, μη σου πω. Εντάξει, αυτό είναι φοβερό. Είναι αυτό το βιολογικό ρολόι που λες, έχω δυνατότητα ρε παιδί μου να κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Γιατί να μην το απολαύσω, γιατί να μην το χαρώ. Όχι τίποτα άλλο, σήμερα είναι και Εθνική ημέρα υπναράδων στη Φιλανδία, διαβάζω. Εμείς το μάτι κάγγελο, ορέστη μου, έτσι δεν είναι? Καλώς ορίσατε λοιπόν στην παρέα μας, στην συντροφιά μου και αυτή την εβδομάδα, και χαίρομαι πάρα πολύ. Όλη τη εβδομάδα θα είμαστε μαζί, ορέστη. Βεβαίως, δηλαδή μαζί θα κουνήσουμε μαντήλι. Βγαίνει σε άδεια, ελπίζω και εσύ μετά. Κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει. Ορέστης Παπάς στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο μάστερ της κονσόλας, είναι ο άνθρωπός μου και για την προηγούμενη και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Καλημέρα και επισήμως, Ορέστη μου. Και η Αφροδίτη Σιμίτη είναι ο άνθρωπός μου βέβαιως όλη τη χρονιά, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ποιες μουσικές επιλογές μου αρέσουν και κάθε φορά χτυπάει στόχο, έτσι πιάνει κέντρο. Αφροδίτη Σιμίτη λοιπόν, η κούκλα μας στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Περιμένω τα μηνύματά σας, τη δική σας συμμετοχή στην εκπομπή. Έχω θέματα χρηστικά τα οποία σας ενδιαφέρουν σήμερα και τι δεν έχω. Έχω και για την αύξηση στα καύσιμα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, αλλά αφορά μόνο στο ντίζελ. Όπου ο ντίζελ είναι πετρέλαιο κίνησης και θα είναι για όλο τον Αύγουστο, λέει. Προσπάθησα και εγώ να δω αν κάπου γράφει για μόλυβδη. Δεν γράφει, η αλήθεια είναι. Βάσει περιπτώσει, θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου στις 8.30 να μας πει τι ακριβώς σκέφτεται ο Πρωθυπουργός, πόσα είναι, εν πάση περιπτώσει, η μείωση αυτή, η συγκράτηση της τιμής στην Αγγλία, που δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Φυσικά αφορά στους επαγγελματίες, φυσικά αφορά στους οδηγούς ταξί, έτσι, που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο κίνησης, και όσοι έχετε ντίζελ είστε οι τυχεροί. Θα μου πεις, μα σου έχει μειώσει βρε παιδί μου την αμόλυβδη μέχρι στιγμής, την έχει μειώσει. Πούντο. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. 2038 παιδιά τα πρατήρια, είναι τα γνωστά πρατήρια στη Λεωφόρο Κηφισίας, δίπλα-δίπλα, διαφορετικών εταιριών. Κάθε πρωί, σας θυμίζω, περνάω από εκεί και κάνω τη μολυψία. Και σας μεταφέρω τις τιμές. 2038. Και όχι τίποτα άλλο. Υπάρχει κόσμος που θέλει να πάει διακοπές, που πρέπει, αν ταξιδέψει ο δικός, να φουλάρει. Βρε αδερφέ. Που εντάξει, αυτό πια το φουλάρισμα το έχουμε μόνο για τα ταξίδια, ορίστε μου. Γιατί εδώ στην πόλη 10, 15, βαριά 20 ευρώ. Όσοι βάζουν 50 είναι η χαρά του βενζινοπόλη σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια. Επίσης, έχω να σας πω ότι ξεκινά από σήμερα, ανοίγει πλατφόρμα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό και θα ασχοληθούμε και με το θέμα αυτό. Ελπίζω ότι θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, τον πολύ έγκυρο και έμπειρο δικηγόρο, στη συνέχεια της εκπομπής, για να σας πούμε περισσότερα. Θα διαβάσουμε και τις εφημερίδες, έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά. Βλέπω τα μηνύματα έχουν συσσωρευτεί. Παρότι εγώ είπα ότι θα είμαστε 8 με 10, ήδη την προηγούμενη εβδομάδα, είναι κάποιοι φίλοι που έστειλαν από τις 7. Μα περιπτώσει, εγώ όλα τα διαβάζω να ξέρετε. Ελπίζω ότι είστε ακόμα στην παρέα. Η φίλη Αγγελική είναι η πρώτη που έστειλε την καλημέρα της και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με μια αγκαλιά μαργαρίτες, θα έλεγα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν φεύγετε, αν ετοιμάζεστε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι τέλη του μήνα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται, νομίζω θα φύγει κόσμος και μετά εκεί κοντά στο 15 Αύγουστο. Και έβλεπα χθες ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ που έκανε η καλή μου φίλη Κατερίνα Αθανασιάδη για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Διακοπές την Κυριακή ήταν ο τίτλος. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είχε πάει λοιπόν σε κάποιες παραλίες, εκεί που έχει και δεντράκια, που έχει και σκιά, και υπήρχαν οικογένειες που είχαν στρώσει κουβερτούλα αυτή του πικνίκ και είχαν πάρει και φαγητά μαζί τους και μπύρες από το περίπτερο. Και έλεγαν, εγώ δεν έχω δυνατότητα να πάω τα παιδιά κάπου, διακοπές, τα φέρνω εδώ να κάνουν ένα μπάνιο, να περάσουμε όλη τη μέρα. Αυτές ήταν οι διακοπές μας φέτος. Διακοπές την Κυριακή. Και αυτό είναι συγκλονιστικό, όπως καταλαβαίνετε από μόνο του. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας καθημερινά και από την επόμενη εβδομάδα θα έρθει ο καλός συνάδελφος ο Αντώνης ο Αντωνόπουλος. Επομένως θα έχετε και τον Αντώνη συντροφιά όταν εμείς με το καλό εκδράμουμε, πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, ο φίλος ο Αντώνης λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρία Αντίνα, σε εσάς, όλο το προσωπικό, γενικά σε όλο τον κόσμο. Καλή εκπομπή να έχουμε στο λιμάνι για φόρτωμα, τα γνωστά δηλαδή. Και ελπίζω αυτή η εβδομάδα να πάει ήσυχα. Μακάρι, Αντώνη μου, το εύχομαι να κυλήσει όσο γίνεται πιο ήσυχα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλη μας η Όλγα Νάτη από τη Ζάκυνθο. Καλώς την.
Ο φίλος ο μελέτης βοήθειά μας σήμερα, ο Άγιος Παντελεήμονας, με πρόλαβες μελέτη μου, γιατί θα έλεγα ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα. Χθες θυμίζω ήταν της Αγίας Παρασκευής. Χρόνια πολλά θα σας τα πω σε όλους, γιατί χθες ήταν Κυριακή και δεν τα είπαμε. Και στις Παρασκευούλες που γιόρταζαν χθες, και στον Παντελή, το φίλο ο οποίος γιορτάζει σήμερα, είναι αυτό που λέμε κύριε Παντελή. Ο φίλος ο Παντελής λοιπόν γιορτάζει σήμερα, μην τον ξεχάσετε. Ο Άγιος Παντελεήμονας ήταν γιατρός βεβαίως. Και πρέπει να πούμε ότι περιέθαλπε ασθενείς αφιλοκερδός. Δωρεάν, σαν να λέμε. Όχι, κάτι σκέφτηκα εγώ τώρα, καταλαβαίνετε. Και είπα να το θυμίσω. Λοιπόν, δωρεάν. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες εδώ στη χώρα. Και πιστεύω ότι περισσότεροι τιμούν τον όρκο του Ιπποκράτη. Υπάρχουν και κάποιες έτσι μελανές εξαιρέσεις, ρε αδερφέ, που κοιτάνε να σε γδάρουν όταν σε βρουν πάνω στην ανάγκη, αλλά δεν είναι η πλειοψηφία σε κάθε περίπτωση. Το ηχητικό κομματάκι λέει να μας χαλαρώσει, για όσους είναι τυχεροί να το ακούν στις διακοπές τους, το κύμα θέλει ο μελέτης, που είναι και δικό του βεβαίως και του αρέσει πάρα πολύ να το βάζουμε στην εκπομπή. Λοιπόν, και ο φίλος ο Κώστας λέει, καλά μιλάμε, έκανα κάτι διακοπές, τις διακοπές μια ώρα μετά, δυναμός μου. Εντάξει. Ξύπνησες λίγο πιο μετά τουλάχιστον. Γιατί εγώ, όπως κατάλαβες, ξύπνησα την ίδια ώρα δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι ότι αύριο θα είναι καλύτερα. Και η φίλη μας υποθητή μας στέλνει πάλι πολύ ωραίο ηχητικό, ένα ωραίο βίντεο από την παραλία εκεί στη Σαντορίνη. Ας ακούσουμε πρώτα το κύμα του μελέτη και μετά το καινούριο που μας έστειλε σήμερα η υποθητή.

0: Εγώ στις καλοκαιρινές εκπομπές αυτό το κυματάκι πολύ το θέλω και ξέρω ότι σε φίλους που δεν θα καταφέρουν να πάνε διακοπές φέτος δυστυχώς ή όσοι κάνουν αυτές τις διακοπές της Κυριακής, ρε παιδί μου, αυτό το ρεπορτάζ με συγκλώνησε πραγματικά. Ξέρω ότι είναι ωραία μέσα στην εβδομάδα να ακούς το κύμα. Όταν είμαστε έτοιμοι θα ακούσουμε και τις αποθητείς από τη Σαντορίνη. Το κύμα το Σαντορινιό που λένε. Θα μου κάνεις νόημα, ωραία, και θα το πασάρουμε. Λοιπόν, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Αριθμός Viber 6947-989-989. Έχω μπροστά μου την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα διαβάζω όλα στον αέρα και χωρίς λογοκρισία. Νομίζω ότι το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Και γενικά στο σταθμό διαβάζουμε τα μηνύματά σας χωρίς λογοκρισία. Γι' αυτό νομίζω μας έχετε ξεχωρίσει, μας έχετε βάλει στην καρδιά σας. Γιατί δεχόμαστε όλες τις απόψεις. Είναι αυτό που λέμε δεχόμεθα. Να γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων, αδερφέ. Δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Θυμίζω το email μας είναι oner@alfaradio989.gr. Μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alfaradio989.gr. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μετά το τέλος της εκπομπής θα χαρώ πολύ να σας ακούσω και να μιλήσουμε. Αρκετοί το κάνετε. Όταν τελειώσει η εκπομπή, τηλεφωνείτε και μιλάμε παρέα. 212-212-4800. Περιμένουμε και τις δικές σας παρατηρήσεις και τα δικά σας τα μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα και από το φίλο μας το Στυλιανό. Δεν ανέβηκε, λέει, το ίδιο το πετρέλαιο με τη βενζίνη. Το πετρέλαιο είχε 30 λεπτά φθηνότερα από τη βενζίνη. Τώρα την πέρασε, γι' αυτό την επιδότησε. Κάποιο λόγο θα έχει σε κάθε περίπτωση, φίλε μου, Στυλιανέ. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα ότι νομίζω η πλειοψηφία τουλάχιστον των καταναλωτών εξακολουθούμε να έχουμε την αμόλυβδη. Πονάει λίγο όταν σκεφτείς ότι θα πρέπει να φουλάρεις κάποια στιγμή. Και μην φανταστείτε, βλέπω κόσμο, ας πούμε, που χρησιμοποιεί έτσι και τα μέσα για να πάει σε νησιά. Οι περισσότεροι, βλέποντας τους ρεπόρτερς εκεί, τα παιδιά που είναι στο λιμάνι και αποχαιρετούν τους ταξιδιώτες και έχουν έτσι μια ολιγόλεπτη συνομιλία μαζί τους, οι περισσότεροι λένε πάω στην Πάρο, ξέρω εγώ, πάω στην Άξο για 4 μέρες. 4 μέρες, τόσο επαρκεί έτσι το ποσό. Κάποτε είχες δυνατότητα να πας εβδομάδα, να πας 10 μέρες, 15 μέρες, πού τώρα αυτά. Και πιτσιρικάκια τα οποία τελειώσαν μόλις εξετάσεις, πανελλήνιες, έχουν πάει με όλη την παρέα, εκεί, τριήμερο, τετραήμερο, δεν είναι παραπάνω. Αν τακτοπλοϊκά να βάλεις τα ξενοδοχεία ή τα ενοικιαζόμενα, δεν θα φας κάτι και εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι στα νησιά είναι και ακριβά, δηλαδή και ένα σουβλάκι να θες να φας, που η περισσότερη πιτσιρικαρία και όχι μόνο, με σουβλάκι τη βγάζουν, κακά τα ψέματα. Και αυτό πανάκριβο είναι. Νομίζω το βλέπετε κι εσείς. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία. Καλή εβδομάδα με όλα τα καλά. Είστε στην καρδιά μας, μου γράφει. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου. Και να μας ενημερώσεις πότε με το καλό θα πας κι εσύ τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Και πότε θα πας στην Ερμούπολη να δεις τον Παύλο, είπαμε. Το φίλο μας τον Παύλο. Λοιπόν, η σκέψη μας είναι και στους συνανθρώπους μας στη Γαλλία και την Ισπανία με αυτές τις συγκλονιστικές πυρκαγιές. Δες λοιπόν τι αδιφάγο πράγμα είναι η φωτιά, έτσι, πως καταστρέφει εκτάσεις ολόκληρες. Η φωτιά έγινε ξανά απρόβλεπτη. Πάνω από 375.000 είναι οι εκτοπισμένοι. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες, τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες και η κλιματική κρίση καθιστούν τα πύρινα μέτωπα όλο ένα και πιο ανεξέλεγκτα. Να πούμε ότι και η χώρα μας έχει στείλει ενισχύσεις, έχει στείλει βοήθεια. Είναι φιλικές χώρες και οι δύο, έτσι κι αλλιώς, και η Ισπανία και η Γαλλία. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να είμαστε δίπλα τους, όπως και εκείνοι θα είναι δίπλα μας, αν χτυπά ξύλο συμβεί κάτι. Μην νομίζετε ότι, επειδή δεν έχουμε αυτή την τεράστια πυρκαγιά, ας πούμε, που συμβαίνει στη Γαλλία και την Ισπανία, μην νομίζετε ότι δεν έχουμε και εμείς εδώ φωτιές. Αλλά ευτυχώς δεν είναι κάτι το οποίο να έχει ξεφύγει όπως τα προηγούμενα χρόνια μέχρι στιγμής. Και είναι αυτό που λέει ο λαός μας: χτυπά ξύλο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Πραγματικά. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο 561, γιατί δεν μου γράφει το όνομά του, λέει: η κυβέρνηση προεκλογικά δεσμεύθηκε για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, του έμφυα, της προσωπικής διαφοράς, άμεσα και όχι το 27. Και αν θα γίνει. Τα έκανε. Τώρα γιατί μιλάνε. Κοίταξε, για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, τώρα πρόσφατα πέρασε η ρύθμιση αυτή, το είπαμε, και τέλη Αυγούστου θα δουν όσοι τους είχαν περικοπεί οι συντάξεις, θα δουν τις συντάξεις κανονικές και ολόκληρες. Τον έμφυα μέχρι στιγμής τον έχει μειώσει. Όπως καταλαβαίνεις. Την προσωπική διαφορά επίσης τη μειώνει. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι βγήκαν με αυτό το αφήγημα. Με βάση τα οικονομικά, βλέπουν τι μπορούν να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, και σιγά σιγά ψαλιδίζουν τους φόρους. Θα πρέπει να ψαλιδιστούν και οι κρατήσεις, σε κάθε περίπτωση, και οι ασφαλιστικές εισφορές. Γιατί αν δεις τις κρατήσεις ορέστημα από φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές, το 1 τρίτο του μισθού στο κρατάνε. Στο κρατάνε. Ακούς, ας πούμε, τα μεικτά και είναι ένας εντυπωσιακός μισθός ή ένας καλός μισθός, και αυτό που μένει στην τσέπη στο τέλος τρίβει στα μάτια σου. Λες, τι γίνεται ρε παιδιά. Τι γίνεται ρε παιδιά. Τέλος Αυγούστου, με το καλό, θα φύγει η φίλη μας Μαρία. Νομίζω είναι πολύ ωραίο διάστημα το τέλος Αυγούστου, να περάσεις όμορφα. Καλά, θα μιλήσουμε έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Οι φόροι που μειώθηκαν, που λέει ο Μαρινάκης, επανέρχεται ο φίλος μου εδώ 561, φαίνονται, λέει, στην καθημερινότητα. Έχω μείωση φόρου εισοδήματος 4 ευρώ. Αξίζει να το συζητάμε. Φίλε μου, αυτό το έχω πει εγώ πρώτη. Κάθε φορά που μας λένε θα μειωθεί, θα μειωθεί, θα μειωθεί ο φόρος, και βλέπεις ότι είναι ελάχιστο τελικά. Είναι ελάχιστο. Οι περισσότεροι είχαμε 5 με 10 ευρώ. Αυτό που μου λέει και ο Δημήτρης Ογκόλιας όταν το συζητάμε έτσι και έχουμε διαφορετικές απόψεις σε αυτό το θέμα, μου λέει, κοίταξε, αυτοί που έχουν οικογένειες, που έχουν παιδιά κλπ. Έχουν σημαντικότερη μείωση από ότι κάποιοι άλλοι, παράδειγμα. Εντάξει, εγώ να το δεχτώ. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερη μείωση φόρου, ή στο ζευγάρι, ας πούμε, μπορεί να φαίνεται ένα πόσο πιο σημαντικό. Αλλά εγώ, η πλειοψηφία των ανθρώπων με τους οποίους μιλάω και είναι στον κύκλο μου δηλαδή, η διαφορά τους είναι 4 με 5 ευρώ. Βαριά 10-11 σου λέω. Όχι, αυτό δεν φτουράει. Να το πούμε επί το λαϊκότερο, πραγματικά. Αν δεις δηλαδή, δεν σου κάνει διαφορά καθόλου. Με αυτή την αύξηση, με αυτή την ακρίβεια, ό,τι και να πληρώσεις, δηλαδή με το που βγαίνεις από την πόρτα του σπιτιού, πότε σου φεύγουν τα 20 ευρώ και αν πας στο σούπερ μάρκετ πότε σου φεύγουν τα 50, δεν το έχεις καταλάβει. Για να μην σου πω για το πρατήριο βενζίνης που πάλι θα το νιώσουμε. Και το άσχημο είναι ότι δεν φαίνεται στον ορίζοντα τουλάχιστον αποκλιμάκωση. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 20 πρώτα λεπτά. Περνάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις εφημερίδες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και επειδή έχω συνηθίσει να λέω η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, πρέπει να συνηθίσω να λέω για αυτή την εβδομάδα η πολύ δυνατή φουρνιά των 8. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην παρέα μας. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Η δύναμό σου θα είναι στην παρέα. Και θα πάμε μαζί, χεράκι-χεράκι, εδώ με τον Ορέστη Παπά και την Αφροδίτη Σεμίτη, μέχρι τις 10. Καλή εβδομάδα σε όσους συντονιστήκατε τώρα και χρόνια πολλά, είπαμε, του Αγίου Παντελεήμονα. Σήμερα μεγάλη γιορτή. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Είπαμε, τις διαβάζω με τυχαία σειρά. Το τονίζω αυτό πάντοτε. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων από τους αγαπημένους συναδέλφους. Εφημερίδα Τα Νέα, λοιπόν. 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, τι πρέπει να κάνετε? Λίγη σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης, μας θυμίζουν Τα Νέα. Τι θα ισχύσει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό? Τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές με το δημόσιο? Με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερομένους? Πότε δεν έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα? Πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα? Γαλλία και Ισπανία καίγονται και ενώνουν, ερημώνουν. Στάχτη εκατομμύρια στρέμματα, ανυπολόγιστες οι επιπτώσεις της καταστροφής. Ο στρατός βγήκε στους δρόμους. Είναι συγκλονιστικές εικόνες από τις δύο αυτές χώρες. Και Όλυμπος, παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο με απόφαση της UNESCO και μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Ο Όλυμπος, λοιπόν, παγκόσμιο μνημείο, έτσι, πολιτιστικής κληρονομιάς με ομόφωνη, παρακαλώ, απόφαση της UNESCO, και είμαστε περήφανοι πλέον και για τον Όλυμπο, όπως πάντα ήμασταν, τώρα έχουμε και τη Βούλα και την διεθνή αναγνώριση. Και έχουμε τις μεγάλες επιτυχίες που μας έφερε βεβαίως στο πόλο. Στο World Cup η Εθνική Πόλο πήρε το χρυσό που τόσο άξιζε εδώ και χρόνια το πάλευαν αυτά τα παιδιά. Να που ήρθε η στιγμή και τα κατάφερα. Και πολλά πολλά συγχαρητήρια για την αγάπη μας. Συνεχίζουμε εφημερίδα Εστία. Σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο. Ο ρόλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην προώθηση της τουρκικής θέσεως για συνομοσπονδία. Εξωθεσμικές προτάσεις δικοινοτικών φορέων. Τι αποκαλύπτει η σημερινή της Λευκωσίας, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία. Ναυτεμπορική. Ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει τα μέτωπα των πολέμων και τα υβριδικά υπερόπλα εντός εισαγωγικών. Κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου σοκ, εκτείναξη τιμών ενέργειας, επιβολή δασμών, επενδύσεις AI, μας γράφει χαρακτηριστικά. Και εδώ ο Όλυμπος, το μυθικό βουνό, παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, σημαντικότατη είδηση. Και εδώ οι πυρκαγιές βεβαίως πήρυνη δοκιμασία για Γαλλία και Ισπανία και συνέντευξη της Υπουργού Τουρισμού, της Όλγας Κεφαλογιάννη, τουρισμός για όλους με διευρυμένα κριτήρια. Ελεύθερος τύπος, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών στη σύνταξη ως 7 χρόνια νωρίτερα. Είναι το ειδικό ένθετο που έχει ο Ελεύθερος τύπος. Υψηλότερη σύνταξη έως 382 ευρώ το μήνα, πόσο μειώνονται τα όρια ηλικίας και πόσο αυξάνεται η σύνταξη, το κόστος για τα πλασματικά έτη, τα κέρδη στη σύνταξη και η απόσβεση της εξαγοράς. Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις, πώς θα αναγνωρίσετε θητεία, ανεργία, ασθένεια, σπουδές, χρόνο παιδιών, εκπαιδευτικές και γονικές άδειες και να ασφάλισης. Αναλυτικοί πίνακες λοιπόν από τον Ελεύθερο τύπο. Στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο. Ο Πρωθυπουργός, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις, αλλά με πράξεις. Στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Και εδώ σκηνές αποκάλυψης σε Γαλλία και Ισπανία. Εκατομμύρια στρέμματα στάχτη, χιλιάδες εκτοπισμένοι. Ένας νεκρός στη Βαλένθια και βεβαίως η σπουδαία είδηση και για τον Όλυμπο, μας έκανε χαρούμενους. Ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και είμαστε πρωταθλητές κόσμου στο πόλο, αυτά τα υπέροχα παιδιά. Πόσο πολύ συγκινούμε όταν τα βλέπω μέσα στην πισίνα, έτσι, την εθνική ομάδα πόλου, με αυτά τα γαλάζια σκουφάκια και το εθνόσημο. Συγκινούμε πάρα πολύ. Είναι λιοντάρια τα συγκεκριμένα παιδιά και το κατάφεραν γιατί το πάλευαν χρόνια. Να λοιπόν που όταν επιμένεις και το προσπαθείς, κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και τα καταφέρνεις. Εφημερίδα Δημοκρατία. Λοιπόν, στείνει νέο μπλόκο μετά τα σπιτάκια η Τεχάν. Ύποπτες μεθοδεύσεις και μπλόκο στο τελωνείο. Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές πότε ενημερώθηκε για τις υπερκοστολογήσεις και τι έπραξε. Συνεχίζει το θέμα καθημερινά η εφημερίδα Δημοκρατία. Και 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Οι Έλληνες πληρώνουν πάλι. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Μειώθηκε κατά 16,6% η αντιεροπορική μας ισχύ εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει χωρίς να υπολογίζει τους πολλαπλούς κινδύνους για τα εθνικά μας συμφέροντα από την εμπλοκή σε μια εύθραυστη πολεμική περιοχή. Πολλά αναπάντητα ερωτήματα, γράφει συγκεκριμένα η εφημερίδα Δημοκρατία. Και θύελλα αντιδράσεων και από το εξωτερικό, η Παγώνη πρόθυμη συνεργός στο πραξικόπημα Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ένα θέμα το οποίο είχαμε σχολιάσει και εμείς τις προηγούμενες ημέρες. Εφημερίδα των συντακτών. Χρυσές business με τα σπιτάκια. Να τα πάλι τα σπιτάκια ανακύκλωσης και δικαίως νομίζω, γιατί πολλοί κάνουν λόγο για ένα σκάνδαλο μεγαλύτερο ακόμη και από εκείνο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ανακύκλωση της αρπαχτής λοιπόν είναι ο τίτλος. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Αύξηση 25% στα δημοτικά τέλη για τη λειτουργία του, επιβάρυνση του καταναλωτή από την επιστροφή εγκυοδοσίας στα σούπερ μάρκετ. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Επίσης, σιδηρόδρομος, καθυστερήσεις και προχειρότητα φρενάρουν την ασφάλεια και μέγα πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η Ευρώπη φλέγεται, εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στις δύο χώρες, πάνω από 325.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκκλήσεις για τη λήψη σοβαρών μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εφημερίδα Κόντρα. Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή τους στο ειδικό δικαστήριο. Η εισαγγελική πρόταση προς το δικαστικό συμβούλιο για το ζήτημα της τραγωδίας των Τεμπών με κατηγορούμενους τους Κώστα Αγοραστό, Χρήστο Τριαντόπουλο αποτελεί σταθμό για τη δικαστική πορεία της υπόθεσης. Απορρίπτει αποδομώντας πλήρως τις αιτιάσεις και τους ισχυρισμούς Τριαντόπουλου Αγοραστού και εισηγείται να δικαστούν και οι δύο στο ειδικό δικαστήριο, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Και πανάξια στην κορυφή, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική Πόλο Ανδρών και φωτογραφία βεβαίως από τους έξαλλους πανηγυρισμούς και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό και είναι διαφορετικά με τα χρυσά μας παιδιά. Και αιτήσεις από σήμερα για τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Να σας πούμε ότι στις 9 και 5 θα φιλοξενήσουμε τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, για να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ είναι το συγκεκριμένο. Και νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ πολύ κόσμο. Και ολοκληρώνουμε εφημερίδα απογευματινή. Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροοφειλέτες. Από σήμερα ο εξωδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ, από 50 ευρώ το μήνα σε 240 έως 420 δόσεις, διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες και σέρβισερς, ανοίγουν οι αιτήσεις, παγώνουν πληστηριασμοί και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, ένα θέμα πολύ πολύ σοβαρό. Το Βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς, τη σημαίνει ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία προστασίας της UNESCO. Αναφέρει η εφημερίδα και ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους και στην κορυφή του κόσμου με θρίαμβο επί της Ουγγαρίας. Η ομαδάρα του Βλάχου, αναφέρεται βεβαίως στην Εθνική Ομάδα Πόλου, νίκησε 15-14 στον τελικό του World Cup και σήκωσε ψηλά τη Γαλανόλευκη και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα 94,7.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Διακοπές δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Avkos Gramos Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Avkos γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Avkos Gramos λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Avkos Gramos Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας. Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
9: Τάκη, είχε καταλήξει με τα 15 στην τιμή του δηληστηρίου μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Ναι, τώρα λοιπόν το μέτρο αυτό είναι για όλο τον Αύγουστο, αλλά πετρέλαιο κίνησης τώρα ποιοι χρησιμοποιούν? Χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες, τα φορτηγά, οδηγοί ταξί, έτσι οι περισσότεροι. Και δεν ξέρω, έχουν οι καταναλωτές γενικότερα ντίζελ?
9: Οι αγρότες χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης, οι αλλοίς χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι, οι επαγγελματίες γενικά.
9: Ναι. Και στην επαρχία αρκετός κόσμος, έτσι. Σε μεγάλες αστικές πόλεις δεν είναι δειγμένοι τόσο, αλλά και εδώ υπάρχει σε ένα ποσοστό.
0: Κάθε μείωση είναι σημαντική και κάθε μείωση τη θέλουμε σε κάθε περίπτωση. Εγώ ακούω από χθες γκρίνια ωστόσο και δεν μπορώ να σας κρύψω ότι το αισθάνομαι κι εγώ, γιατί θα ήθελα μεγαλύτερη ενίσχυση και στο θέμα της αμόλυβδης.
9: Ναι.
0: Είναι ένα διάστημα, κύριε Παπαγεωργίου, που οι περισσότεροι, είτε λίγο είτε πολύ, κάπου θα πάνε παραέξω. Δηλαδή, και να θες να πας στην Αττική λίγο πιο πέρα να κάνεις ένα μπάνιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καταναλώνεις βενζίνη. Αυτό το διάστημα λοιπόν δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια μεγαλύτερη, πιο γενναία ενίσχυση

0: Είναι μεγάλο το κόστος. Βέβαια, η κυβέρνηση εισπράττει χρήματα από το ΦΠΑ. Όταν ένα προϊόν
1: αυτή κοστίζει 1 ευρώ... Αυτή την κουβέντα πόσες φορές την έχουμε κάνει, κύριε Παπαγεωργίου?
0: Ναι.
1: Πόσες φορές την έχουμε κάνει? Μια απλή απόδειξη να πάρεις από το μενζινάδικο, βλέπεις τι πληρώνεις για καύσιμο και τι πληρώνεις για φόρο.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Αλλά εδώ
0: έτσι
1: υπάρχει ακριβώς άρνηση πεισματική να μειωθεί ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα. Εντάξει, είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε συνέχεια, αλλά και τι να κάνουμε, να μην το λέμε δηλαδή.
0: Μα είναι και η μοναδική αποτελεσματική λύση.
1: Ναι, προφανώς. Ξέρετε, αλλά δεν θέλω να το αγγίξω στο θέμα.
0: Ναι, το επόμενο διάστημα, εγώ το είχα πει πριν περίπου στην περίοδο τέλη Μαΐου, ότι εκεί που είχε αρχίσει να διαφαίνεται μια σχέση εκεχηρίας, ότι πήγαν να τα βρουν τα δύο μέρη. Είχα πει τότε λοιπόν σε μια τηλεοπτική εμφάνιση ότι δυστυχώς και αυτή η κρίση θα μας ταλαιπωρήσει για αρκετά χρόνια. Ήδη βιώνουμε, ήδη κουβαλάμε στην πλάτη μας το βαρύ φορτίο της κρίσης του πολέμου της Ουκρανίας. Αυτό δεν έχει ξεπεραστεί. Μπορεί να μην εντείνει τις τιμές προς τα άνω, όμως έρχονται περίοδοι όπου πιέζουν. Δηλαδή το πετρέλαιο τώρα πέρασε τη τιμή της βενζίνης στη χώρα μας. Οφείλεται κυρίως στην ένταση που ξαναδημιουργήθηκε στην περιοχή της Ρωσίας και της Κρυμαίας και της Ουκρανίας.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, μιλούσαν παράγοντες της αγοράς με ανθρώπους που έχουν περάσει δεκαετίες ολόκληρες στο χώρο και επικεφαλής έτσι μεγάλων ελληνικών εταιριών και έλεγαν το εξής. Αν σταματήσουν οι εχθροπραξίες τώρα, η αγορά θα πάρει μήνες να εξομαλυνθεί και μάλιστα αρκετοί μου έλεγαν ακόμη και για την άνοιξη του 27.
0: Είναι αλήθεια, δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται να δούμε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξέρετε, θα έχουμε πολύ μικρές βραχίδιες εξάρσεις και εντάσεις, οι οποίες θα οθούν τις τιμές προς τα πάνω. Αυτό κρατήστε. Δηλαδή, δεν έχει τόσο αξία, γιατί ξέρετε, οι παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως πρατηριούχοι, οι εταιρείες προς την κυβέρνηση, τα ληστήρια είναι πολύ μικρές. Δηλαδή, και εμείς έχουμε συμπιέσει, πρατηριούχοι, πολύ το κέρδος μας. Θέλοντας να προσελκύσουμε τους καταναλωτές, γιατί οι καταναλωτές είναι οι άνθρωποι που μας στηρίζουν πάρα πολλά χρόνια. Είναι δίπλα μας συνέχεια. Άρα και εμείς σε μια δύσκολη στιγμή προσπαθούμε να πιέσουμε το περιθώριο κέρδους. Αντίστοιχα και εταιρείες χοντρικής, αντίστοιχα και τα δελεστήρια, συμφωνίες που γίνονται. Κρατήστε όμως αυτό. Θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, όχι μήνες, χρόνια, μικρές βραχίδιες εντάσεις, οι οποίες θα οθούν τις τιμές προς τα πάνω. Και σταδιακή αποκλιμάκωση. Σήμερα, από την Παρασκευή, μάλλον το απόγευμα, έχει ξεκινήσει μια μείωση τη τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Γιατί έγινε μια παρέμβαση από τους Κινέζους, γιατί κάποιος άλλος είπε να κάνουμε λίγο πίσω και να σταματήσουμε να έχουμε πυράβλους. Όχι, θα σταματήσει και αυτήν την εβδομάδα. Ενδεχομένως θα δούμε και το πετρέλαιο να μειώνεται. Αυτό θα φέρει μια αργή σταδιακή αποκλιμάκωση. Δεν πέφτουν ακαριαία οι τιμές.
1: Όχι, ενώ ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρετε, όλοι οι καταναλωτές αυτό λένε. Σε αυτή τη χώρα έχουμε βαρεθεί να τα βλέπουμε όλα να πηγαίνουν, να εκτινάσονται πάνω, εκτοξεύονται οι τιμές πραγματικά. Και πόσο αργά κατεβαίνουν, αν κατέβουν.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Έτσι. Και ένας αστερίσκος.
0: Αυτό θα ζούμε το επόμενο διάστημα.
1: Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι έχετε πίεση χρόνου, κύριε Παπαγεωργίου, και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Εσείς που βλέπετε τις συνήθειες των καταναλωτών, βλέπετε να έρχονται να φουλάρουν, βλέπετε να φεύγουν για ταξίδι, βλέπετε να θέλουν να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο και να επιστρέψουν? Τι σας λένε? Γιατί κατά τα ψέματα, αν έχεις ένα πρατήριο βενζίνης που συνήθως βάζεις ή της γειτονιάς ας πούμε, αναπτύσσεται και μια προσωπική σχέση έτσι με τον καταναλωτή.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Τι σας λένε λοιπόν?
0: Λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι ότι οι Έλληνες έχουν αποκτήσει καταναλωτική συνείδηση. Είναι πολύ προσεκτική. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, είναι αρκετά παλαιότερα, με τους Ευρωπαίους και τους Δυτικοευρωπαίους. Που πηγαίναμε και στα σούπερ μάρκετ και στα μανάβικα και βλέπαμε ότι παίρνανε δύο φέτες καρπούζι, τρία μήλα, δύο μπανάνες. Και εμείς πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ και γεμίζαμε τρία καλάθια μεταφερόμενα.
1: Αυτό κάποτε το κοροϊδεύαμε, έτσι που έκαναν οι ξένοι.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν έχει περάσει και σε εμάς τώρα. Γιατί έχουμε ακριβήνει τα πάντα. Στην ίδια λογική που υπάρχει και στην Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και στα καύσιμα. Εγώ θυμάμαι παλαιότερα η κατανάλωση των καυσίμων γινόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή κινούμασταν μέσα στην πόλη,

0: ελεύθερα, πηγαίνοντας από εδώ, πηγαίνοντας από εκεί. Τώρα βλέπεις οι μετακινήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες.
1: Καλύπτουν μόνο την απαραίτητη.
0: Mm-hmm. Ακριβώς, θα απαραίτητη ανάγκη για να μεταβούμε στην εργασία μας. Δυστυχώς οι δρόμοι δεν ευνοούν. Η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η κατασκευή των δρόμων έχει γίνει με πρότυπα της δεκαετίας του 90 ή του 2000. Τώρα έχουν αυξηθεί οι ανάγκες. Δηλαδή αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία μέσα στις μεγάλες αστικές πόλεις, επειδή έχει συγκεντρωθεί και όλος ο πληθυσμός, είναι να επεκταθεί το οδικό δίκτυο. Αυτό θα μειώσει.
1: Προβληματισμός υπάρχει μεγάλος.
0: Δεν νομίζω
1: ότι είναι στις συνήθειες. Ελάχιστοι πρέπει να είναι αυτοί που φουλάρουν πια, έτσι. Δεν μιλάμε για την περίπτωση που θα φύγει ταξίδι. Αλλά το σύνηθες νομίζω είναι 10-15 ευρώ βαριά 20.
0: Έτσι.
1: Αυτό βλέπω και εγώ δηλαδή. Και όχι μόνο από μένα, από τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου που γεμίζουν εκείνη την ώρα. Γεμίζουν. Θέλουν να βάλουν βενζίνη, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, αν δεν μιλήσουμε ξανά. Και καλή δύναμη και στο δικό σας το κλάδο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδεσματικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
3: Καλώς ήρθατε πάλι κοντά σας.
4: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
5: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
3: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε να περάσουμε στα πολλά μηνύματά σας, γιατί θα μείνουμε πίσω και δεν θέλω. Ξέρετε ότι εμένα είναι μεγάλη μου χαρά και θέλω να τα διαβάζω όλα στον αέρα, γιατί αισθάνομαι ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάποιοι είστε στη δουλειά, κάποιοι είστε και έξω οδηγείτε, είστε στο τιμόνι. Άλλοι είστε σε καλοκαιρινές διακοπές ή στην παραλία αυτήν την ώρα και μας έχετε πάρει μαζί σας. Και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει όμως το γεγονός ότι μπορούμε και ανταλλάξουμε απόψεις. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία συντροφιά αυτή και πολύ δυναμική του Alpha Radio 989. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που περνάτε το καλοκαίρι σας μαζί μας. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει: Καλημέρα σας. Εγώ έχω γυρίσει από διακοπές μιας εβδομάδας σε νησί. Έλληνας τουρίστας είναι ανέκδοτο. Επίσης, εκτός από τους υπόλοιπους δείκτες φτωχοποίησης που έχουμε δεχθεί, πρόσφατα δημοσιεύθηκε ότι είμαστε και οι τελευταίοι στη στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη. Κατά τα άλλα, σταθερότητα προς τα κάτω πάντα, διαρωτάται εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Και μια που ανέφερε στην ανασφάλεια, τη στεγαστική κρίση, να πούμε ότι θα έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο αύριο το πρωί, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τον κύριο Θέμη Μπάκα. Με το Θέμη έχουμε συζητήσει και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και αυτή τη σεζόν, εδώ μαζί με τον Δημήτρη Γκόλια, όλα τα ζητήματα που αφορούν στην αγορά ακινήτων. Επειδή ξέρω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ να βρείτε φοιτητικά σπίτια, οικονομικά και ευκαιρίες, θα εστιάσουμε στα φοιτητικά, όχι μόνο όμως, θα ανοίξουμε την ομπρέλα και επίσης θα τον ρωτήσω αν υπάρχουν και κάποιες ευκαιρίες, γιατί ο Έλληνας τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια, έχει αφήσει το ξενοδοχείο και στρέφεται περισσότερο στο Airbnb. Αν έχει δυνατότητα να υπάρχει και ένα κουζινάκι, ένα ψυγείο, να πάρεις κάτι για το δεκατιανό των παιδιών, για ένα κολατσιό, να έχεις ένα μπουκάλι γάλα, βρε αδερφέ, μες στο ψυγείο, ένα, ένα δυο ζαρζαβατικά, ντομάτα, αγκουράκι, κάτι να τους φτιάξεις, έτσι ένα μικρό σνακ, ζαμπόν τυρί για ένα τόστ. Όλα αυτά τα προτιμάει ο Έλληνας, γιατί γλιτώνει. Δηλαδή, αν βγεις με το παιδί έξω από νωρίς το πρωί, από το πρωινό να ξεκινήσεις μέχρι αργά το βράδυ, χώρια τους λουκουμάδες, χώρια τα παγωτά, χώρια τα ντοστάκια, καταλαβαίνεις ότι σου φεύγει μια περιουσία. Οι περισσότεροι λοιπόν στρέφονται τώρα στη λύση του Airbnb. Θα τον ρωτήσουμε λοιπόν αν υπάρχουν ακόμη οικονομικά δωμάτια σε διάφορες περιοχές της χώρας, να δώσουμε έτσι καμιά ωραία ιδέα. Αν δεν έχετε προγραμματίσει κάτι, μήπως είναι κάτι το οποίο αντέχει το βαλάντιο και μπορείτε για λίγες μέρες να φύγετε. Νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο φίλος ο Αντώνης λέει: Ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη 70 λεπτά το λίτρο και μετά βάλει 24% ΦΠΑ και μετά βάλει φόρο εισοδήματος στην επιχείρηση. Αυτό από μόνο του έχει ως αποτέλεσμα να ξεκινάς με πάνω από ευρώ το λίτρο και όλα στο κράτος. Αλήθεια είναι αυτό. Όλο το κράτος. Αυτό δεν αισθανόμαστε όλοι οι περισσότεροι. Πολύ εύστοχα νομίζω το είπες, φίλε μου Αντώνη. Ο Πάνος λέει: Τη μιζέρια τη λέμε ότι γίναμε Ευρωπαίοι, αλλά από τους Ευρωπαίους δεν παίρνουμε. Να σου πω κάτι. Υπήρχε περίοδος τέλος πάντων που πήγαινες σε ευρωπαϊκές χώρες ή πήγαινες, ξέρω εγώ, στην Αμερική, όσοι είχατε δυνατότητα και είχατε δικούς τους ανθρώπους εκεί. Και βλέπατε, πήγαινε ο άλλος στο μανάβικο του σούπερ μάρκετ και έλεγε: Θέλω μία ντομάτα. Ο Έλληνας τώρα κρυφογελούσε. Γιατί εμείς ήμασταν και large πάντοτε, έτσι. Και έλεγε: Μα είναι δυνατόν μια ντομάτα. Ένας άνθρωπος αισθάνεται ότι θέλει να φάει μια ντομάτα. Δεν έχει τη δυνατότητα να την πάρει, δηλαδή. Τα ίδια λοιπόν έχουν γίνει και τώρα, παιδιά. και στη Λαϊκή Αγορά. Αν πας, θα δεις, θα πάρει δύο ντοματούλες, ένα αγκουράκι, να μπορέσει να φτιάξει κάνα δύο χωριάτικες. Αγκουροντομάτες βασικά, γιατί χωριάτικη έχει και φέτα, έχει κι άλλα μέσα. Για να μπορέσει να περάσει. Αυτά λοιπόν που παλιά εμείς τα κοροϊδεύαμε, εμείς που ήμασταν πολύ large. Και όμως λοιπόν τα βλέπεις. Και επίσης, καλοκαιρινές διακοπές, πόσοι μου έλεγαν, μα μου κάνει εντύπωση, έρχεται ένα ζευγάρι Γερμανών, ας πούμε, και παίρνουν μία χωριάτικη, γιατί τη θεωρούν και πλήρες γεύμα τη χωριάτικη, έχει πολλά μέσα. Μία χωριάτικη, μία τζατζίκι που τους αρέσει πάρα πολύ, γιατί να νιώσεις ότι είσαι και Ελλάδα, βρε αδερφέ, εκτός από τη χωριάτικη, θες και λίγο τζατζίκι. Μία πατάτε ζήτημα και μία μπύρα στη μέση. Αυτό ήταν το φαγητό τους. Ή παλιά, ξέρω εγώ, έβλεπες μία μουσακάς στη μέση. Κυρίως πιάτο ένα, για να μοιραστεί το ζευγάρι. Ο Έλληνας ήταν πάντα περισσότερο large, δηλαδή θα έπαιρνε και τα γύρω-γύρω, ρε παιδί μου, όχι μόνο τις μερίδες, θα έπαιρνε και μια σαλάτα πλούσια και οπωσδήποτε και άλλα, και κολοκυθάκια κλπ. Ήμασταν πάντα περισσότερα large από τους υπόλοιπους. Απλά αυτό που κοροϊδεύαμε, αυτό έχουμε γίνει και εμείς. Λοιπόν, ο φίλος ο Σάκης μου λέει: καλημέρα, Τίνα μου, καλή εβδομάδα. Του Αγίου Παντελεήμονα σήμερα, βεβαίως το είπαμε. Είναι η ενορία εκεί στον Άλυμο, το ξέρω, γιατί είναι και τα δικά μου μέρη εκεί. Άλυμος αγαπημένος. Χρόνια πολλά, λέει, στο βαστισιμιό μου τον Παντελή, που τον υπερλατρεύω. Να τον χαίρεσαι, Σάκη μου. Και μου γράφει: τώρα με 3-4 ευρώ ούτε καφέ δεν παίρνεις. Εννοείς προφανώς να πας έξω να τον πιείς. Καταλαβαίνω. Όχι να τον πάρεις στο χέρι. Λοιπόν, ο φίλος ο Πάνος λέει: στη Γερμανία που έχω ζήσει πολλά χρόνια, όταν πάνε οι Γερμανοί στα εστιατόρια, μια χαρά παραγγέλνουν. Τώρα εδώ τι κάνανε, λέει, δεν ξέρω. Στην Ελλάδα ήταν πιο συγκρατημένη, γιατί παλιά, σας έχω πει, μου έχει μείνει κάθε καλοκαίρι, το θυμάμαι. Ελληνικά εστιατόρια που είχαν άλλη τιμή για τους Έλληνες, άλλη τιμή για τους ξένους. Δηλαδή αυτά τα φασολάκια ξού, ακόμα τα θυμάμαι. Φασολάκια ξού σήμαινε φασολάκια για τους ξένους, ωραίστη μου. Και τα άλλα, τα απλά τα φασολάκια ήταν για τους Έλληνες. Κάτι τέτοια κάναμε. Ήμασταν και λίγο, να το πω χαριτωμένα, εξυπνοπούλια. Λοιπόν, η φίλη Όλγα λέει: πήγαινε κορόιδο λαέ να τους ψηφίσεις όλους. Αντί η κάθε κυβέρνηση να παίρνει τους φόρους από τους κλέφτες, γιατρούς, υδραυλικούς, τις καφετέρειες κλπ. Που δεν δίνουν αποδείξεις, έχει όλους εμάς που τα παίρνει σίγουρα. Και με τους φόρους προσπαθούν να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια. Ότι δίνουν παροχές είναι ντροπή, έξαλλη Όλγα, και δεν μπορώ να σου πω ότι δεν σε καταλαβαίνω, Όλγα μου. Ο φίλος μου εδώ, 561, η κυβέρνηση με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα τιμωρεί τον κόσμο για να μην κάνει διακοπές. Σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μείωσαν τους φόρους στα καύσιμα. Εδώ η κοροϊδία και η αδιαφορία για τους πολίτες συνεχίζονται. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
6: Αλφα Radio 989.

0: πάντα σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων στις 9, να σας θυμίσουμε ότι με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος η ΔΕΗ. Χαιρόμαστε λοιπόν τον ήλιο, πληρώνουμε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε λοιπόν, μπείτε και εσείς στο dei.gr και πείτε και εσείς αλληλούια, σύμφωνα και με την διαφήμιση της ΔΕΗ, με το αλληλούια. Και επίσης να σας θυμίσουμε ότι καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr που μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις και από την πρώτη σειρά. Εξαιρετικά, να στείλουμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία το Χρυσικό. Από το ράδιο ενημέρωσης του 92,2 η δύναμη στην Πιερία. Φροντίζει να φτάνει η φωνή μας καμπάνα σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, χέρι-χέρι μαζί με το ράδιο ενημέρωση, λέει. Για την καλύτερη ενημέρωση και ψυχαγωγία, Όλυμπος, είμαστε περήφανοι, λέει, που είναι στον τόπο μας. Βεβαίως, άμα σου πω, χθες που άκουσα την είδηση ότι είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, εσένα σκέφτηκα, Ηλία μου, να έχουμε χρόνο κάποια στιγμή, χέρι-χέρι, να ανεβούμε μέχρι την κορφή του Ολύμπου. Δεν ξέρω αν θα αντέξουμε, εσύ θα μου πεις. Πες μου κιόλας, εσύ που είσαι από την περιοχή, το έχεις κάνει. Είχα την απορία, Ηλία. Έχεις ανέβει μέχρι πάνω ποτέ? Πάντως είναι εντυπωσιακά, δεν το συζητώ και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, εννοείται. Ο φίλος μας ο Ομέρ, καλημέρα Ντίνα μου, καλή εβδομάδα σε όλους. Να είσαι καλά, Ομέρ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μελέτης μου λέει: δεν ξέρω αν πρέπει να τσιμπάμε πάντα όταν πλησιάζουν εκλογές. Μα τάζουν λαγούς με πέτρα χίλια. Εγώ δεν θέλω να μου τάζουν. Θέλω να κάνουν και να τα βλέπω. Δεν θέλω πολλά λόγια. Ούτε εγώ θέλω πολλά λόγια, φίλε μου Μελέτη. Αλλά όπως βλέπεις, υπάρχει ένα σύστημα εδώ πέρα. Κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και η κυβέρνηση με τη δική της πλευρά. Κάτι λίγο σου δίνει, κάτι λίγο σου δίνει. Θα έρθει και μια ΔΕΘ που θα είναι γενναιόδορη. Το πιστεύω αυτό. Κυρίως για τους επαγγελματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και θα δούμε πώς θα βαδίσουμε μέχρι τις εκλογές και πότε αυτές θα γίνουν. Ο φίλος ο Μιλτιάδης μου λέει: να υποθέσω ότι είσαι ικανοποιημένη, λέει, με το ψαλίδισμα. Ποιο ψαλίδισμα? Το 2019 ο Μητσοτάκης είπε: ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται. Και κυβέρνησε 7 χρόνια με τον νόμο Κατρούγκαλου. Γιατί εγώ δεν τα έχω πει αυτά? Εσύ κατάλαβες ότι είμαι ικανοποιημένη? Κατάλαβα ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη και έπρεπε να έχει γίνει και νωρίτερα. Φίλε μου Μιλτιάδη, δεν παρακολουθείς επισταμένος. Δεν πρέπει πραγματικά να μας ακούς καθημερινά, γιατί εμείς αυτά τα λέμε. Και ο φίλος ο Βαρκάρης τον Αρχαίροντα: καλημέρα όμορφη, προτιμώ να κάτσω σπίτι, να τα φάω σουβλάκια, να πεθάνω από χοληστερίνη, παρά να πάω να δώσω για μια εβδομάδα 5.000 ευρώ. Εσύ Βαρκάρη μου είσαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί στη βάρκα σου, αν μη τι άλλο, πας και καμιά βόλτα και αλλάζεις τον αέρα σου. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η ώρα είναι 9, η Λένα Βασιλάκου είναι κοντά μας. Η Λένα μας. Λένα.
1: Καλή σας
0: πιο
1: ημέρα
0: και πάλι. Πιο σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Σημείωσέ το.
1: Καλύτερα.
0: Και στις 9.
1: Καλύτερα πιο αργά.
0: Το ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου με τη Λένα Βασιλάκου. Μη φύγει κανείς, έχουμε και άλλη ώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τρία τροχαία μέσα σε λίγη ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου, Μποτιλιάρης με επικρατή από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι ανατμήματα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου στο ύψος των ΚΤΕΛ. Επίσης, στη λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Δαφνί, λόγω επίσης τροχαίου ατυχήματος, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό 20 με 25 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Επίσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Δουκής, Πλακεντίας και Κηφισίας. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο, καθώς θα μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στα 87,56 δολάρια το βαρέλι προλίγου ήταν η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 84,73 η τιμή του αμερικανικού αργού. Το πετρέλαιο πέρασε την τιμή της βενζίνης στη χώρα μας. Θα μας ταλαιπωρήσει αυτή η κρίση για πολλά χρόνια. Θα έχουμε βραχύβιες εξάρσεις και εντάσεις, εκτίμησε μιλώντας νωρίτερα στον Alpha Radio 989 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Αποκλιμακώνεται προσωρινά, όπως όλα δείχνουν, η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Πάντως, οι εκατέρωθεν προειδοποιήσεις και τα ανοιχτά μέτωπα στην περιοχή διατηρούν την αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα. Δημοσίευμα των New York Times αναφέρει πως η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανησυχεί για τη μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών για τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot, καθώς και για άλλα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας που προστατεύουν κράτη της περιοχής. Το στενότερο που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που επιχείρησαν να το διασχίσουν χωρίς την άδεια του Ιράν σταματήθηκαν το προηγούμενο 24ωρο σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα η Ουάσιγκτον επέβαλε εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Ιράν και Ομάν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται μια νέα συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πλοίων χωρίς επιθέσεις. Ασαφές παραμένει αν μια ενδεχόμενη συμφωνία θα γίνει αποδεκτή από την αμερικανική πλευρά. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αποκλείεται νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης. Πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Γαλλία, με τις φλόγες να απειλούν πλέον την πόλη του Μπορντό. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης στην Ισπανία αλλά και την Ανατολική Ιταλία. Ανάλογη εικόνα στην Ισπανία, ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Δραματικές εικόνες και στην νοτιοανατολική Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Καλαμανακόρε στην Απουλία. Αρχίζει στις 11 το πρωί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία για το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Προαναθεωρητικής Βουλής. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική φανερή. Η αναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια και αντικείμενο τις προτινόμενες για αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες απόψε θα λάβουν τουλάχιστον 151 ψήφους. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης. Ενώπιον του ανακριτή Χανίων αναμένεται να μεταχθούν σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος προκειμένου να απολογηθούν για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Πηγές αναφέρουν πως η ειδικογραφία αφορά σε σοβαρές καταγγελίες για δωροδοκία, έκδοση ψευδών πιστοποιητικών και αλλίωση τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εντάχθηκε ο Όλυμπος ως πολιτιστικό αγαθό εξαιρετικής οικουμενικής αξίας με ομόφωνη απόφαση της αρμόδιας επιτροπής κατά την 48η Σύνοδο στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Νέο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αυτή τη φορά σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ πριν από περίπου 5 ώρες. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 5 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα αγόρι 2 ετών. Σύμφωνα με τη δήμαρχο του Σιάτλ, Κέιτ Γουίλσον, 2 ύποπτοι έχουν τεθεί υποκράτηση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην κορυφή του κόσμου δεσπόζει η Εθνική Πόλο Ανδρών μετά τη νίκη της με 15-14 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, συγχαρητήρια της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε η Εθνική Πόλο Ανδρών. Εντυπωσιακή εμφάνιση χθες του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμη μεταβλητή με ένταση 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Κοντά σας και πάλι η Ντίνα Μόσχου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. 9 και 8 πρώτα λεπτά. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το θερινό πρόγραμμα βεβαίως, το Αλφα Radio. Η Ντίνα Μόσχου είναι στην παρέα και θα παραμείνει μέχρι τις 10. Αυτή την εβδομάδα θα λέμε 8 με 10 και εσείς και εμείς την Παρασκευή θα σας χαιρετήσουμε. Και μόλις είπα θα σας χαιρετήσουμε, θυμήθηκα ότι έχουμε μια κρεμότητα εμείς από την προηγούμενη ώρα. Να ακούσουμε το κυματάκι της φίλης μας της Ποθητής από τη Σαντορίνη, να σας ταξιδέψουμε μέχρι την Περίσσα. Για πάμε. Εξαιρετικά, έχει κυματάκι, καλό βλέπω. Άρα δεν πειράζει τώρα. Να είσαι Σαντορίνη, να είσαι στην Περίσσα, νομίζω το ευχαριστήσει ακόμα και έξω να είσαι ή να βρει τα ποδαράκια σου. Φίλη μου, Ποθητή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιράζεσαι μαζί μας. Λοιπόν, ο φίλος ο 561 μου λέει: ο νόμος Κατρούγκαλου καταργήθηκε μόνο για τις συντάξεις χειρίας, όχι γενικά, για να ξέρουμε τι λέμε. Εμείς και στις συντάξεις χειρίας αναφερόμασταν, καλέ μου φίλε. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην το άκουσα από την αρχή. Το είπαμε όμως και το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, καλημέρα. Θα στείλω στο φίλο το Γιάννη. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις, φίλε μου Γιάννη. Το καταλαβαίνεις, νομίζω. Την καλημέρα μου. Και καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Και ναι, κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Σάκης λέει: είναι πολύ μικρός ο κόσμος τελικά. Βέβαια είναι, Σάκη μου, εννοείται. Να μεταφέρω λέει και μια είδηση από την Κύπρο μας. Έρχεται σήμερα στο νησί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτιέρης. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ μετά από 20 χρόνια. Βεβαίως είναι σημαντικό. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι τις προηγούμενες μέρες, το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Σάκης επανέρχεται και λέει ότι η Πάφος έχει το καλύτερο ηλιοβασίλαμα παγκοσμίως και έτσι όπως βλέπω τις εικόνες, πάρα πολύ μου αρέσει. Πριν να σου πω, δεν έχει τύχει ποτέ να πάω στην Κύπρο. Είχα δυνατότητα, τελευταία στιγμή κάτι άλλαξε, εν πάση περιπτώσει, στα πλάνα και δεν κατάφερα να πάω. Νομίζω ότι είναι στις εκκρεμότητες που θέλω πάρα πολύ να καταφέρω να πραγματοποιήσω κάποια στιγμή. Ο φίλος ο Νίκος λέει: θα πνιγούμε αντί να κλείσω το κύμα. Καλά, δεν είναι και κύμα για να πνιγείς κι εσύ. Αλλά είναι στη Σαντορίνη, έχει λίγο αεράκι, καταλαβαίνεις. Ένα κυματάκι το έχει. Εσύ μπορείς να παίξεις στην ακροθαλασσιά, αν θέλεις, φίλε μου Νίκο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει αυτό το κύμα. Μου αρέσει και εμένα γιατί, όπως σας έχω πει, με ταξιδεύει. Επίσης στη Μαρία μας, επίσης στον Κώστα μας, στην Αγγελική, στη Μαργαρίτα, στον Αντώνη, τη Σπυριδούλα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που αυτές είναι απλές καλημέρες. Τα μηνύματα τα διαβάζω όλα, όπως σας έχω πει. Επομένως περιμένουμε. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. Ο αριθμός Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Συνεχίζουμε και αυτή την ώρα να είμαστε με τον Ορέστη Παπά εδώ, το φίλο μου, μάστερ της κονσόλας, και βεβαίως την Αφροδίτη Σιμίτη στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε κοντά μας τον δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο. Θα σας πούμε όσα θέλετε να μάθετε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ο οποίος ανοίγει σήμερα.

0: Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το γνωστό, πολύ έμπειρο δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Καλή εβδομάδα, κυρία Μόσχου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρωινή επικοινωνία. Ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πολλούς. Έχω λάβει ήδη αρκετά μηνύματα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε να δούμε γι' αυτό το καινούριο εξοδικαστικό, ο οποίος ανοίγει σήμερα.
1: Ακριβώς, έχουμε μια βελτίωση του προηγούμενου εξοδικαστικού, ένας ουσιαστικά καινούριος εξοδικαστικός μηχανισμός με τρία βασικά νέα στοιχεία. Το πρώτο έχει να κάνει με το όριο υπαγωγής, δηλαδή ξεκινάμε από τις 5.000 ευρώ και όχι από τις 10.000 ευρώ οφειλών, άρα διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής. Υπάρχει και μια εκτίμηση ότι αυτό αφορά περίπου 1.000.000 νέους οφειλέτες. Ακούγεται μεγάλο το νούμερο, αλλά από τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε πράγματι οι μικροί οφειλέτες είναι η μεγάλη πλειοψηφία και είναι και αυτοί οι οποίοι δείχνουν και ενδιαφέρον για να μπουν σε ρυθμίσεις. Άρα, διευρύνοντας το πεδίο αυτό, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ότι κάποιοι οι οποίοι οφείλουν κάτω από 10.000 ευρώ, από 5 έως 10.000 ευρώ, θα μπορούν να βρουν μια λύση. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει ότι ουσιαστικά με τη διαδικασία αυτή έχουμε μια βελτιωμένη επιλογή συγκριτικά και με τις 72 δόσεις που ξεκίνησαν στις 18 Ιουλίου. Και φυσικά εκεί τίθεται ένα ζήτημα κατά πόσο πιο πολύ τι συμφέρει περισσότερο. Να πω επιγραμματικά τις
0: αυτή είναι η μεγάλη απορία. Τι συμφέρει.
1: Ακριβώς. Η ρύθμιση των 72 δόσεων έχει να κάνει μόνο με ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αφορούν ΕΦΚΑ και δημόσιο, δηλαδή εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Άρα δεν αφορούν funds, τράπεζες, services. Άρα κάποιος ο οποίος έχει αρρύθμιση στις οφειλές και στις τράπεζες, μάλλον είναι καλύτερα να απευθυνθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Εκτός εάν πιστεύει ότι οι 72 δόσεις μπορούν να του δώσουν μια καλύτερη λύση. Το δεύτερο βασική διαφορά είναι ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων των οφειλών προς το δημόσιο έχει ένα αυξημένο επιτόκιο 5,84%, ενώ η ρύθμιση του εξοδικαστικού, εφόσον πάει καλά, έχει ένα επιτόκιο σταθερό 3%. Mm-hmm. Η τρίτη σημαντική διαφορά έχει να κάνει με το γεγονός ότι, όπως είπαμε, ρυθμίζονται οι δόσεις, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου με τις 72 δόσεις μέχρι τέλος του 2023. Οι επόμενες οφειλές, δηλαδή οι ρυθμίσεις, οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά το 2023, για να τηρηθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων πρέπει να είναι και αυτές ενήμερες, δηλαδή ή να πληρώνονται κανονικά ή να κάνεις τη ρύθμιση την πάγια των 24 δόσεων. Με τον εξοδικαστικό μηχανισμό μπορούν να μπουν όλες οι οφειλές, ακόμα και οι τρέχουσες, και δεν υπάρχει μεγάλη πίεση να είναι οι ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες. Μπορούν φυσικά να εξαιρεθούν κάποιες ρυθμισμένες, αλλά είναι πιο ευέλικτος μηχανισμός. Φυσικά τίθεται και το εξής ζήτημα, και αυτό πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ οι οφειλέτες και με το νέο εξοδικαστικό τώρα. Είναι πιο αυστηροποιημένο το πλαίσιο της μη τήρησης. Να το πω απλά, κυρία Μόσχου.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Πείτε ότι προχωράει ο Νικολακόπουλος η Μόσχου και βρίσκει μια βιώσιμη δόση, η οποία όμως την ξεκινάει, την υπογράφει, την ξεκινάει, αλλά ύστερα από κάποιους μήνες σταματάει. Αν σταματήσει μετά από κάποιους μήνες τη ρύθμιση που έχει υπογράψει με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ανοίγει ο δρόμος άνετα για τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας, ακόμα και της πρώτης κατοικίας. Το λέω έτσι απλά. Mm. Οι άμυνες του έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Επομένως, πριν υπογράψει, πρέπει να σταθμίσει ότι θα μπορεί μέχρι την αποπληρωμή να είναι συνεπής, διότι μετά ανοίγει, όπως είπα, ο δρόμος χωρίς να έχει ουσιαστικά μέσα άμυνας. Επομένως, πρέπει να τα σταθμίσει πολύ. Να πω και ένα εναλλακτικό σενάριο, το οποίο πολλές φορές συστήνω στους δανειολήπτες, στους οφειλέτες. Μπορεί, υπάρχει ευελιξία, είναι κάτι που δεν το ξέρουν πολλοί, κάποιες ρυθμίσεις να τις ρυθμίσεις εξοδικαστικά, δηλαδή πέρα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό, μόνο σου, με την τράπεζα, με το fund, mm-hmm. και να τις εξαιρέσεις από τον εξοδικαστικό και να μπεις μόνο, ας πούμε, για τον ΕΦΚΑ ή μόνο για την εφορία ή μόνο για κάποιες
0: άλλες. Μπορείς να επιλέξεις ποιες θα βάλεις, δηλαδή, μέσα.
1: Ακριβώς. Τις ενήμερες, δηλαδή αυτές που τις έχεις ρυθμίσει μόνο σου, μπορείς να τις εξαιρέσεις. Φυσικά εκεί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί το σύστημα είναι δύσκολο και παράλογο δύσκολο είναι αυτό που λέω, η τυραννία του ηλεκτρονικού συστήματος. Δηλαδή είναι ένα πρόσωπο σύστημα, υποβάλλεις ερωτήματα, σου απαντάνε ότι σαν να απαντάει το AI, ότι μπορείς να βρεις απαντήσεις από τα συνήθεια ερωτήματα. Εν πάση περιπτώσει δημιουργείται μια δυστοκία, μια δυσκολία, αλλά αν είσαι προσεκτικός και έμπειρος μπορείς να ελιχθείς ώστε να εξαιρέσεις κάποιες οφειλές, διότι όταν μπαίνει ο Νικολακόπουλος ή Μόσχος στον εξοδικαστικό κατεβαίνουν, αντλούνται όλα τα στοιχεία όλων των οφειλών και των ενήμερων. Άρα πρέπει να προσέξεις τις ενήμερες αυτές που έχεις ρυθμίσει, είτε με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, είτε όπως είπα προηγούμενα απευθείας με την τράπεζα, να τις εξαιρέσεις, διότι διαφορετικά θα μπουν από την αρχή αυτή, θα χάσεις τις ρυθμίσεις που έχεις και θα βγει μια υπέρογγη δόση. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Είναι σημαντικό πάντως το ότι μπορούν να ενταχθούν άνθρωποι που οι οφειλές είναι μικρότερες, δηλαδή από 5.000 ευρώ, γιατί ήταν μια σπαζοκεφαλιά και είχαν μια αγωνία οι άνθρωποι αυτοί, γιατί σου λέει εντάξει, εγώ δεν χρωστάω τα 10.000 προς τον άλλη, αλλά και εγώ να ρυθμίσω, θέλω να τελειώνω. Είχαν και εκείνη την αγωνία τους, έτσι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι οι 5.000, οι 6.000 οφειλείς, εύκολα, εφόσον δεν μπορείς να τη ρυθμίσεις, υπερβαίνεις 10 και τις 20, μετά πρέπει να κάνεις ρύθμιση με τις 72 δόσεις, αλλά αν θα την έχεις χάσει, διότι ουσιαστικά αν οι οφειλές σου δεν δημιουργήθηκαν μέχρι το 23, οι επόμενες θα καβαλήσουν, να το πούμε απλά, τις προηγούμενες δόσεις, άρα θα έχεις πρόβλημα. Και έτσι δημιουργεί μια μεγάλη ανακούφιση για όλους αυτούς τους δανειολήπτες, τους οφειλέτες γενικότερα. Μην ξεχνάμε ότι πέρα από τις προσαυξήσεις που είναι υπέρογγες του δημοσίου, είναι φυσικά και των φαντς. Άρα φτάνουμε στο σημείο να αναγκάζονται μετά να ρυθμίσουν 15-20.000, ενώ θα μπορούσαν να είχαν ρυθμίσει τις 5-6.000 από την αρχή.
0: Μάλιστα, και πριν κλείσουμε, επειδή ξέρετε ότι είναι διαδραστική η εκπομπή, κύριε Νικολακόπουλε, ρωτούν κάποιοι ακροατές τι ισχύει με τον Τηρεσία. Άκουσαν για αυτό το καινούριο κρατικό Τηρεσία, ο οποίος δημιουργείται. Πόσα χρόνια μετά μπορεί κάποιος να διαγραφεί από εκεί?
1: Να σας πω, υπάρχουν στοιχεία που είναι αναλόγως το τι έχει καταχωρηθεί και πώς έχει γίνει. Δηλαδή, εάν παραδείγματος χάρη έχεις κάνει μία ρύθμιση, γράφεται η ρύθμιση, αλλά ουσιαστικά η διαγραφή γίνεται με την εξόφληση. Εάν έχει γίνει κατάσχεση, είναι πιο μακρινή η εξόφληση, η διαγραφή, δηλαδή μένουν τα στοιχεία. Το ερώτημα είναι, και το θέτω ως νομικός, γιατί τίθεται ζήτημα με τα προσωπικά δεδομένα, αυτά τα προσωπικά δεδομένα στον κακό Τηρεσία, αυτόν που ήδη είχε ισχύσει για τις τράπεζες κτλ. Βλέπω ότι και στο παρελθόν η χρήση των προσωπικών δεδομένων αυτών δεν είχε εξαλειφθεί. Δηλαδή, εάν είχες εξοφλήσει, είχαν περάσει 5 χρόνια, είχες κάνει αίτηση για τη διαγραφή, έβλεπα ότι σε πολλές των περιπτώσεων ο δανειολήπτης είχε δυσμενή αντιμετώπιση, διότι βλέπανε κάποια στοιχεία ή είχαν καταχωρήσει κάποια στοιχεία οι τράπεζες. Άρα, εδώ πρέπει να είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο και για τον κρατικό Τηρεσία και για τον παλιό Τηρεσία, να το πω έτσι απλά, ότι τα προσωπικά δεδομένα, εφόσον προβλέπονται διαγραφές, πρέπει να διαγράφονται, και εφόσον βλέπουμε ότι αναβιώνουν ή ότι υπάρχουν καταγεγραμμένα, να υπάρχουν ισχυρά πρόστιμα στις τράπεζες ή σε οποιονδήποτε τα χρησιμοποιείς βάρος μας.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι αρκετά χρόνια παραμένει το όνομα κάποιου.
1: Ακριβώς.
0: Που μπορεί να έχει αποπληρώσει, και αυτό δημιουργεί μια τρομερή δυστοκία, γιατί εντάξει, υπάρχουν και πολλά απρόπτα στη ζωή. Μπορεί κάποιος να χρειαστεί να δανειστεί ξανά, ας πούμε, και δεν έχει τη δυνατότητα. Περνάει από αυτό το φίλτρο.
1: Περνάει από αυτό το φίλτρο, δηλαδή, να το πω απλά, δεν θα μπορεί να πάρει ούτε ένα ψυγείο με δόσεις, δηλαδή μια χρήση πιστωτικής κάρτας, και βλέπουμε ότι πόσο απαραίτητη πλέον είναι η χρήση των ηλεκτρονικών καρτών, είτε της πιστωτικής κάρτας είτε της χρεωστικής κάρτας. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, άρα πρέπει, όπως είπαμε, να είναι αυστηρό το πλαίσιο για τους παραβάτες, να είναι πιο σύντομα τα χρονικά διαστήματα, δηλαδή παραδείγματος χάρη για το θέμα των ακάλυπτων επιταγών. Υπήρχε ένα ζήτημα ότι μια δυσμενέστερη αντιμετώπιση. Όμως υπάρχουν και ακάλυπτες επιταγές που καλύφθηκαν ύστερα από λίγο, διότι εκ παραδρομής έγινε λάθος κοινοποίηση ή οτιδήποτε. Αυτές δεν μπορούν να πάνε στα χρόνια της διαγραφής που έχουν οι ακάλυπτες επιταγές κάποιου αναξιόπιστου, ο οποίος έχει σωρία ακάλυπτων επιταγών και δεν τα πλήρωσε ποτέ ή τα πλήρωσε μετά από πολλά χρόνια. Πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση αναλόγως με το προφίλ του οφειλέτη και τις συνέργειες που έχει κάνει.
0: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πολύ χρήσιμα. Κύριε Νικολακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ και για όλες τις επικοινωνίες που είχαμε τη σεζόν που πέρασε εδώ στην πρωινή μας εκπομπή με τον Δημήτρη Γκόλια. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι και πρώτα θέως θα ξαναλέμε από το Σεπτέμβρη.
1: Στη διάθεσή σας, εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά, κύριε Νικολακόπουλε. Την καλημέρα μας. Ήταν ο έμπειρος δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος.
2: Αλφα 94,7.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
8: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
7: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
7: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
8: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
7: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
8: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
7: Πληροφορίες στο 24670-31534.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Α 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Αλφα 94,7.
11: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
10: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Όταν λέω εγώ ότι η φίλη μου η Αφροδίτη Σιμίτη χτυπάει κέντρο στις μουσικές επιλογές, πραγματικά είναι λες και ξέρει όλα τα τραγούδια τα οποία μου αρέσουν. Αυτός είναι ο Billy Idol, πάντα έπαιζα σε κόπες μου Billy Idol, το Eyes Without a Face. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφροδίτη μου αγαπημένη. Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Σας έχω ήδη προαναγγείλει την καλή συνάδελφο, την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλημέρα, Κατερίνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Ντίνα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας.
0: Είσαι καλά?
1: Να φτάσουμε στον Αύγουστο.
0: Πρωτίστως, να φτάσουμε.
1: Να φτάσουμε στον Αύγουστο.
0: Να φτάσουμε και μετά, βρε, αδερφέ, γιατί είμαστε στον τον Αύγουστο.
1: Μπορέ,
0: ραδιοφωνικά εννοείς.
1: Ναι, ραδιοφωνικά εννοώ και
0: πειράζω,
1: να βγούμε σε άδεια βασικά.
0: Να βγούμε σε άδεια βασικά. Αλλά εσύ μέχρι να βγει σε άδεια καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει μια βροχή ζητημάτων για τα οποία θα πρέπει να μας ενημερώνεις, είπαμε το αστυνομικό ρεπορτάζ.
1: Ναι,
0: δυστυχώς δεν σταματά ποτέ. Είχαμε ένα καινούριο περιστατικό από τη Σαλαμίνα χθες το βράδυ με ένα κοριτσάκι το οποίο φαίνεται ότι ήπια αρκετά.
1: Μόλις 15 ετών, συναγερμός λοιπόν σήμανε χθες το βράδυ στις αρχές την ακυριστική στη Σαλαμίνα, όταν ένα 15χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο, δύναμο, το τεράστιο ζήτημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης φωτών σε ανηλίκους. Λοιπόν, όλα συνέβησαν γύρω στις 11 χθες το βράδυ. Οι ανήλικοι βρισκόταν σε πολύ γνωστή καφετέρια της περιοχής και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, η μικρή κατανάλωση τόση μεγάλη ποσότητα αλκοόλ μέσα στο κατάστημα όπου κατέρευσε το παιδί. Αμέσως μεταφέρθηκε σε ενηλικόθυμη κατάσταση στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Εκεί οι γιατροί παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε το παιδί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου και συνεχίζεται να την παρακολουθούν μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Το κορίτσι εκεί ήταν με άλλη παρέα ίδιας ηλικίας, ξέρουμε.
1: Ναι, τα πρώτα στοιχεία τώρα δεν είναι, γιατί έχουν πάρει οι αστυνομικοί τους ανθρώπους που ήταν γύρω από το παιδί. Αλλά κοίταξε, το ζητούμενο ποιο είναι τώρα, αν ήταν με παρέα ή όχι, το ζητούμενο είναι ένα, δύναμο. Ότι ο καταστηματάρχης επέτρεψε στο παιδάκι που είναι μόλις 15 ετών να πιει αλκοόλ. Και αμέσως
0: ναι, λέω ότι
1: που έφτασε στο σημείο.
0: Παρέα, αν ήταν. Μιλάμε ότι έχουν εκτεθεί τόσα παιδιά σε κίνδυνο, έτσι. Δεν νομίζω ότι πήγε μόνη της να τα πιει, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, με αυτή την άποψη. Κοίταξε, εντωμεταξύ από την παρέτηση δεν έχει συλληφθεί κάποιος άλλος. Αυτό που συνελήφθη είναι ο 38χρονος ο ιδιοκτήτης της καφετέρια, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ενώ οι αρχές προχώρησαν, οι αστυνομικοί εκεί του τοπικού τμήματος προχώρησαν και στη σύλληψη του πατέρα της, που είναι 41 ετών, ο οποίος έχει έρθει τώρα αντιμέτωπος με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Σαφέστατα όμως η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από το αστυνομικό τμήμα, έτσι ώστε να διαπιστωθούν και πόσα άτομα βρισκόταν μαζί της. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, επικράτησε και πανικός εκείνη την ώρα που το παιδί λιποθύμησε, που κατέρευσε. Άρχισαν να το τρέχουν στα νοσοκομεία. Καταρχήν το πρώτο και το ζητούμενο είναι η υγεία του παιδιού και πώς.
0: Κατερίνα, συνήθως τα παιδιά βιάζονται να κάνουν πράγματα νωρίς. Το ίδιο συμβαίνει, ας πούμε, το τσιγάρο, γιατί το θεωρούν μαγκιά, το θεωρούν μόδα, σου λέει, αλλά να ξεκινήσω κι εγώ, όλοι καπνίζουν. Δηλαδή, βλέπεις παιδάκια από το δημοτικό. Βλέπεις να πίνουν αλκοόλ. Θεωρούν ότι έχουν μεγαλώσει. Βιάζονται να γίνουν άνδρες και γυναίκες. Δεν καταλαβαίνουν ότι η υγεία τους είναι ακόμα πάρα πολύ ευαίσθητη. Ο οργανισμός είναι παρθένος. Δεν μπορεί να του ρίχνεις μέσα δηλητήρια. Τα έχω δει δηλαδή να πηγαίνουν σε πάρτι να κατεβάζουν βότκα με άδειο στομάχι.
1: Θα σου εξηγήσω κάτι. Γιατί έτυχε στη ζωή μου να έρθω αντιμέτωπο με αρκετούς γιατρούς λόγω της υγείας μου και με ένα πράγμα μου λέγανε όλοι. Κατερίνα, δεν έχει σημασία πότε κόβεις το τσιγάρο, αλλά πότε το ξεκινάς. Όσο πιο μικρός είσαι και ξεκινήσεις το τσιγάρο ή το αλκοόλ, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι επιπτώσεις που θα έχεις στην υγεία σου ως ενήλικας. Οπότε αυτό, αν μας ακούει κάποιος, αν μπορούμε έστω και ένα παιδί να νοθετήσουμε, θα είναι κέρδος για όλη μας τη ζωή. Το θέμα είναι να μην ξεκινήσεις νωρίς αυτές τις κακές συνήθειες. Μακάρι να μην τις ξεκινήσουν ποτέ τα παιδιά.
0: Αλλά εδώ δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία σοβαρό. Εδώ το παιδί ήταν ημιλιπόθυμο. Έχουμε δει παιδιά να πέφτουν σε κόμμα από το αλκοόλ. Δεν είναι αστείο. Δηλαδή, μπορεί να απειληθεί και η ζωή ακόμη ενός παιδιού που θα καταναλώσει πολύ αλκοόλ.
1: Φυσικά. Άμεσα. Να πάει στην δηλητηρίαση. Άμεσα. Μέχρι έχουμε δει. Γι' αυτό και πολλοί γιατροί μας έχουν αναφέρει ακόμη και τύφλωση. Μπορεί να τυφλωθούν κάποια παιδιά από τη δηλητηρίαση από το αλκοόλ.
0: Και από τα ποτά μπόμπες, έτσι. Γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι πίνεις τελικά.
1: Ναι. Αυτό εντάξει. Είναι ένα ζητούμενο που πάντα προσπαθούν και οι αρχές από την πλευρά τους να το. Αλλά δεν μπορούν ποτέ λόγω του κέρδους. Ό,τι έχει κέρδος, δύναμο, γίνονται και τα και τέλος πάντων οι άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν κέρδος εις βάρος άλλων ανθρώπων και στην υγεία κάποιων άλλων ανθρώπων.
0: Έτσι
1: και
0: γίνεται συνήθως. Μεγάλη προσοχή στα παιδιά, μεγάλες ευθύνες έχουν, Κατέρινα, και οι άνθρωποι που έχουν τα καταστήματα αυτά. Είπαμε, με βάση τον νόμο απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ σε παιδιά κάτω των 18.
1: Μα έτσι ακριβώς είναι, και το θέμα δεν είναι τα παιδιά. Οι ενήλικες είναι που προσφέρουν το αλκοόλ στα παιδιά. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο, και αυτοί πηγαίνουν κατηγορούμενοι και αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν. Γιατί ο ανήλικος δεν έχει, ας πούμε, επίγνωση των πράξεών του πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Το λένε και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, όλοι οι επιστήμονες το λένε. Mm-hmm. Οπότε οι ενήλικες είμαστε εμείς, αυτοί που θα μπορούμε να καθοδηγήσουμε τα παιδιά σωστά, έτσι ώστε να μην έχουν
0: την ίδια. Λοιπόν, επειδή η εκπομπή, Κατερίνα μου, είναι διαδραστική και το ξέρεις, όση ώρα μιλάμε, μας έρχονται μηνύματα από ακροατές. Θα σταθώ στο μήνυμα που στέλνει ο φίλος ο Νίκος. Μία πληροφορία, λέει, στον Γκάζι υπάρχουν μικρά μαγαζάκια mini market που έχουν συνήθως αλλοδαπή και πουλάνε αλκοόλ 24 ώρες. Και μικρά και μεγάλα. Όποιος θέλει αλκοόλ παίρνει, λέει, χωρίς τίποτα, χωρίς κανέναν έλεγχο, εννοεί προφανώς.
1: Ναι, μπαίνει.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι η αστυνομία έχει αυτή την πληροφορία, αν δεν την έχει να τη μάθει. Εκεί στον Γκάζι, λοιπόν,
1: πολύ
0: μικρά
1: σωστά
0: μαγαζάκια mini market. Δεν έχει να τη μάθει. Εκεί στον Γκάζι, λοιπόν,
1: πολύ
0: μικρά
1: σωστά
0: μαγαζάκια mini market.
1: Οι πολίτες είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ.

0: Άλλα θέματα που έχεις ωστόσο, Κατερίνα μου, γιατί είπαμε το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι πλούσιο. Θες να δούμε λίγο τι γίνεται με την περίπτωση του Αιγύπτιου με την χειροβομβίδα.
1: Λοιπόν, τώρα αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία. Μιλάμε για μια υπόθεση, ουσιαστικά μια άκρος επικίνδυνη υπόθεση, που εδώ το σημαντικό ποιο είναι, δύναμο, ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα ήταν ένας άνθρωπος μέσα από τις φυλακές. Να ξεκινήσω από την αρχή για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Υπήρχε λοιπόν μια εγκληματική ομάδα που ετοιμαζόταν να χτυπήσει με χειροβομβίδα κατάστημα στην Αττική και το εξάσωσε η ελληνική αστυνομία. Είναι μια επιχείρηση που θυμίζει πραγματικά κινηματογραφική ταινία. Το πιο συγκλονιστικό είναι αυτό που σας ανέφερα, ότι ο εγκέφαλος της υπόθεσης έδινε τις εντολές μέσα από το κελί του σε κατάστημα κράτησης της Θεσσαλονίκης. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, το νήμα αρχίζει να ξετυλίγεται στις 23 Ιουλίου, όταν το τμήμα δίωξης παράνομης διακίνησης και εμπορίας αντικειμένα έφτασε μια σοβαρή πληροφορία. Δηλαδή, οι αστυνομικοί πήραν μια σοβαρή πληροφορία ότι ένας 30χρονος Αιγύπτιος με παρελθόν στα ναρκωτικά σχεδίαζε να ενεργοποιήσει εκρηκτικά ή να βάλει φωτιά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι αρχές τον έθεσαν άμεσα υπό στενή παρακολούθηση και αντίστροφη μέτρηση σήμανε το μεσημέρι στις 24 Ιουλίου. Οι αστυνομικοί, φαντάσου, τον παρακολουθούσαν Δίνα βήμα-βήμα από την Κηφισιά μέχρι την Κηφάδα. Εκεί ήταν τον 30χρονο Αιγύπτιο να συναντά έναν 27χρονο Έλληνα, πολύ παλιό γνώριμο του τμήματος εκβιαστών. Τον είχαν πιάσει στο παρελθόν για διάφορα δικήματα, μεταξύ των οποίων ακόμη και διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και εκβιασμού σε νυχτερινά κέντρα. Και η συναλλαγή κράτησε ελάχιστα. Τώρα εδώ θα σου κάνω μια παρένθεση. Δεν ξέρουμε γιατί κυκλοφορεί ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα, βέβαια.
1: Ναι, αυτό. Οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι έξω. Τέλος πάντων, η συναλλαγή κράτησε ελάχιστα λεπτά. Ο 27χρονος, ο Έλληνας, το σου λέω, παλιός γνώριμος του τμήματος εκβιαστών, παρέδωσε ένα αντικείμενο που έμοιαζε σαν ένα απλό χάρτινο ποτήρι καφέ. Όμως δεν ήταν ένα απλό ποτήρι καφέ. Οι αστυνομικοί, όταν είδαν αυτήν τη συναλλαγή, επενέβησαν ακαρία, γιατί δεν γνώρισαν τι ήταν αυτό που του έδινε μέσα στο κουτί, υποτίθεται, του καφέ. Και μόλις άνοιξαν το ποτήρι, συνέλαβαν τον 30χρονο και άνοιξαν το ποτήρι, αντί για ρόφημα, υπήρχε μια αμυντική χειροβομβίδα, δεμένη με ένα μαύρο πλαστικό καλώδιο, έτοιμη και απόλυτα λειτουργική για να σκορπίσει το θάνατο. Λοιπόν, η έρευνα δεν σταμάτησε στο δρόμο. Τα ψηφιακά ίχνη λοιπόν οδήγησαν τις αρχές στις φυλακές της Θεσσαλονίκης, που σου είπε ότι αποκαλύφθηκε ότι ο Αιγύπτιος 31 ετών κρατούμενος ήταν αυτός που κινούσε τα νήματα. Σε έφοδο που έγινε στο κελί του βρέθηκε κινητό τηλέφωνο με το οποίο καθοδηγούσε τον 30χρονο βομβιστή.
0: Μέσα από τις φυλακές, θα έχουμε δει πόσες φορές, Κατερίνα, να γίνονται αυτά. Οργανώνονται επιθέσεις μέσα από τις φυλακές. Δηλαδή, για ποιο λόγο τον έχει βάλει φυλακή, πες μου, για να σταματήσει η δράση του, υποτίθεται.
1: Έτσι, έχει δίκιο. Σου έρχεται να τραβάς τα μαλλιά σου.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Αυτός ο άνθρωπος έχει μπει φυλακή για να σταματήσει την παράνομη δράση.
0: Και συνεχίζει τη δουλειά του κανονικά τώρα, κατάλαβες.
1: Όχι, τη δουλειά του. Γίνεται και ηγέτη. Δηλαδή, μαθαίνουν τα κόλπα ακόμα καλύτερα μέσα στις φυλακές. Και μετά, από ένας απλός, ας πούμε, στον δρόμο, ένας μικρός τοκοποιός, γίνεται τώρα και ηγέτης μιας ομάδας και καθοδηγεί άλλους τοκοποιούς.
0: Εδώ το σοφρονιστικό σύστημα μπάζει και μπάζει εδώ και χρόνια. Λοιπόν, επειδή έχει περάσει, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Χρυσοχοίδη αυτό, ας δει ο κύριος Χρυσοχοίδης τι στραβό πηγαίνει στις φυλακές. Κάτι πηγαίνει πολύ στραβά.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι τωρινό. Έτσι. Δεν μιλάμε για.
0: Όχι, δεν είναι τωρινό, αλλά κάποια στιγμή να τελειώνουμε.
1: Θέλω να σου εξηγήσω κάτι εδώ. Προσπαθούν να μαζέψουν τα αμάζευτα. Μου είπαν ότι θα βάλουν καινούργια. Τα μηχανήματα που έχουν για να ελέγχουν αν έχει κάποιο ναρκωτικά, αυτά που είναι σαν τα αεροδρόμια. Μου είπαν ότι θα τοποθετήσουν καινούργια τέτοια μηχανήματα στις φυλακές. Πιστεύουν ότι θα βάλουν και αυτό το σύστημα, το οποίο θα γύρω από τις φυλακές θα σταματάει το σήμα των κινητών. Είναι κάτι το οποίο είχαν προσπαθήσει να το βάλουν και στον Κορυδαλλιό, αλλά είχαν διαμαρτυρηθεί οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, γιατί κακά τα ψέματα σε μια περιοχή.
0: Επηρεάζει και τους κατοίκους.
1: Βέβαια, δηλαδή δεν γίνεται να μην έχεις σήμα στο κινητό σου τώρα, όταν προφανώς θα μετακομίσουν οι φυλακές από τον Κορυδαλλό.
0: Καλά, αυτό το ακούμε χρόνια.
1: Τα ακούμε χρόνια, βέβαια. Είμαι όντως.
0: Και το ζητάνε κάτοικοι, δηλαδή, εκεί από το Δήμο, τόσες προσπάθειες έχουν κάνει τόσα χρόνια. Τίποτα. Και όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή. Είχαμε και κάτι προσγείωση ελικοπτέρων, αν θυμάμαι καλά.
1: Δύο.
0: Και κάτι αποδράσεις από εκεί.
1: Ναι, εντάξει, αυτά σταμάτησαν όμως.
0: Σταμάτησαν γιατί το κάλυψαν κάπως από πάνω και τώρα δεν μπορεί να κατέβει ελικόπτερο, κατάλαβες.
1: Βέβαια, γιατί ξέρεις τώρα πώς.
0: Έχουμε ζήσει πολλά, Κατερίνα.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι
0: έχουμε
1: ότι
0: ζήσει πολλά.
1: Έχουμε ζήσει πάρα πολλά, πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, αυτό το, γιατί βάλανε σειρματοπλέγματα πάνω από όλους τις φυλακές, γιατί μην ξεχνάς ότι τώρα και η νέα τεχνολογία, τα λέτε στα

0: πετάγανε και με τα drones, τους πετάγανε και ναρκωτικά. Δηλαδή, τα λέει, είχαμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά.
1: Αλλά διάφορα το σύστημα από παντού. Και από γη και από αέρος.
0: Να δούμε πώς θα το κάνουμε τώρα, γιατί τα πράγματα ξεφεύγουν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και θέλω να σε πάω και μία βόλτα στη Σύρο.
1: Να με πάσει στη Σύρο, που πραγματικά με έχει πολύ προβληματίσει αυτή η υπόθεση και δεν έχω ακόμη καταλάβει τι έχει συμβεί με αυτή τη γυναίκα που δολοφονήθηκε.
0: Κοίταξε να δεις, μιλούσα τώρα και με αστυνομικούς οι οποίοι χειρίζονται αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι σήμερα στις 12 ώρα το μεσημέρι θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, θα απολογηθεί το ζευγάρι 41 και 31 ετών που κατηγορούνται ότι σκότωσαν την διασώστρια του ΕΤΑΒ, αλλά όμως κοίταξε, η κατηγορία είναι θανατηφόρου σωματική βλάβη και συνέργεια σε σωματική βλάβη. Δεν είναι δολοφονία, δηλαδή είναι ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη με συγκεκριμένες κατηγορίες. Τώρα, το ζευγάρι επιμένει στο σενάριο της ληστείας, ότι η 41 ετών διασώστρια πήγε στο σπίτι τους 5 και 20 τώρα το απόγευμα, λίγο η ώρα. Λίγο αυτό είναι που μπερδεύει τους αστυνομικούς. Η ώρα που πας, ρε παιδί μου, απογευματιάτικα να χτυπήσει το κουδούνι για να κάνει ληστεία. Βέβαια, η γυναίκα ήταν εντυμένη σαν αστακός. Φορούσε full face, φορούσε γάντια. Μάλιστα, πάνω από το γάντι είχε βάλει μέσα στο χέρι της, μέσα σε μια σακούλα, πάνω μέσα από το γάντι και πάτησε το κουδούνι για να μην αφήσει κανένα αποτυπώνει. Δηλαδή, μόνο στην αίσθηση να μην αφήσει κανένα DNA, κατάλαβες, πάνω στο κουδούνι.
1: Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό.
0: Κρατούσε μαχαίρι, είχε στο σακίδιο τους λωστό. Αλλά το πρόβλημα είναι 5 και 20 το απόγευμα. Όμως, επειδή δεν υπάρχει άλλη πλευρά, έχουμε μία πλευρά, τους δύο ανθρώπους που λένε ότι αυτή η γυναίκα που δεν την ξέρουμε, δεν βγαίνει η επαφή στα τηλέφωνά τους.
1: Δεν είχαν καμία επαφή μαζί της, έτσι. Γιατί αρχικά είχαν πει ότι χρωστούσαν ενοίκια και πήγε να τα εισπράξει.
0: Όχι, αυτό το σενάριο
1: δεν είχαν επαφή.
0: Δεν το αναφέρουμε ποτέ. Η μόνη τους κοινωνική επαφή ήταν ότι τα παιδιά τους πήγαιναν στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή, κοινωνικά γνώριζαν ο ένας τον άλλο. Στη Σύρο είναι και ένα μικρό νησί τώρα, όταν μένουν όλοι μαζί στην ίδια πόλη, σε ένα μικρό νησί.
1: Μόνιμοι κάτοικοι Σύρου, όλοι.
0: Ναι, όλοι. Και η διασώστρια και το ζευγάρι, όπου γνωρίζονταν κοινωνικά. Mm-hmm. Κοινωνικά εννοώ από το σχολείο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα αν
1: δεν
0: λέγανε.
1: Φαίνεται να υπήρχε κάποιο τηλεφωνικά, ωστόσο.
0: Εκτός αν προκύψει κάτι από τα εγκληματολογικά εργαστήρια που έχουν πάρει τα κινητά τηλέφωνα και τα ερευνούν, αλλά με την πρώτη εικόνα και την πρώτη επαφή δεν βγαίνει να έχουν κάτι τέτοιο. Βγαίνει ότι αυτή η γυναίκα, 5 και 20, ντυμένη σαν αστακός, φορώντας το παντελόνι του ΕΚΑΒ, το δικό της, το παντελόνι που είχε στη δουλειά της και μία άλλη μπλούζα από πάνω, όμως όχι να φαίνεται ότι είναι το ΕΚΑΒ, είχε ένα σακίδιο στην πλάτη της, είχε full face, έκρυβε δηλαδή τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φαίνεται αρκετή ώρα την να παρακολουθεί το σπίτι.
1: Καλοκαίρι, 5 ώρα το απόγευμα, πας δηλαδή, χτυπάς το κουδούνι και κυκλοφορείς με full face.
0: Άκου να δεις. Και φαίνεται ότι παρακολουθεί το σπίτι. Μετά χτυπάει το κουδούνι και με ένα μαχαίρι ανοίγει την πόρτα η σύζυγος που είναι 31 ετών και φαίνεται ότι με ένα μαχαίρι, μάλιστα έχει και μια μικρή αμυχή στην γυλιά η γυναίκα, ότι πάει να την, δηλαδή με το που τη βλέπει μπροστά της, ότι πάει να τη μαχαιρώσει. Οι κάμερες όμως δεν καταγράφουν τίποτε άλλο. Μετά φαίνεται ότι βγαίνει ο άντρας, παίρνει ένα μαχαίρι από την κουζίνα, τη το καρφώνει στην πλάτη, αυτή αρχίζει να τρέχει, φεύγει από το σπίτι, τη πετάει μια γλάστρα, στη συνέχεια μια καρέκλα και φωνάζει και τους περαστικούς και η γυναίκα φώναζε βοήθεια να την πιάσουν και να τη συλλάβουν. Την ώρα που την πιάνουν όμως κάτω, είχε πέσει στο έδαφος, άφησε και την τελευταία της πνοή σε εκείνο εκεί το σημείο η γυναίκα από τα χτυπήματα. Τώρα, μένει πραγματικά, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το ζευγάρι λέει ότι αυτή μπήκε μέσα για να τους ληστέψει. Mm-hmm. Η αστυνομική δεν έχουν την άλλη εκδοχή, δεν έχουν άλλη. Έχουν καταγράψει τα γεγονότα οι αστυνομικοί. Και τα γεγονότα θέλω να σου πω ότι το ότι μπήκε με το μαχαίρι, το ότι είχε λωστό στο σάκο βαγιά, τα γεγονότα συμπίπτουν με αυτά που λέει το ζευγάρι.
1: Ναι, δηλαδή, όλα αυτά που κουβαλούσε μαζί της, ρε παιδί μου, είναι πιστεύω ναι, αυτά.
0: Είναι αυτά, αλλά τώρα ο λόγος ήταν η ληστεία. Υπήρχε κάτι άλλο που δεν ξέρουμε και δεν ξέρει και κάποιος άλλος να το πει στους αστυνομικούς. Τι να σου πω, μέχρι και ο εισαγγελέας έκανε αναπαράσταση, έβαλε το ζευγάρι χθες και κάνανε αναπαράσταση.
1: Ναι, και τους έβαλε σε διαφορετικές ώρες, ας πούμε.
0: Βέβαια. Δεν έπρεπε να ακούσει ο ένας τι θα πει ο άλλος, σε καμία περίπτωση. Και όλα αυτά συμπίπταν. Δηλαδή, δεν είπαμε και κάτι διαφορετικό. Και από τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή, μου λένε οι αστυνομικοί, μέχρι και που τους έστειλαν οι αστυνομικοί στον εισαγγελέα, στις καταθέσεις τους δεν ήταν αντικρουόμενες που λέμε καταθέσεις. Δηλαδή ότι έλεγε ο ένας, έλεγε και ο άλλος. Mm-hmm. Οπότε μου λέει τώρα σε τούτη τη φάση δεν μπορώ να πιστέψω κάτι διαφορετικό σαν αρχή, σαν αστυνομία. Τώρα, αν προκύψει από τα εργαστήρια, τα εγκυματολογικά, ανασύρουν τίποτα παλιά μηνύματα μέσα από τα κινητά και διαφωτιστεί κάπως η υπόθεση διαφορετικά από το σενάριο της ληστείας, τότε θα είμαστε κι εμείς εδώ.
1: Είναι
0: να
1: πολύ
0: μεταφέρουμε
1: στους ακροατές
0: μας τα γεγονότα.
1: Mm-hmm. Πολύ περίεργα.
0: Όντως, είναι μια περίεργη. Τώρα θα δούμε τι θα αποφασίσει η ώρα του ανακριτή. Σήμερα, 12 η ώρα, θα απολογηθεί το ζευγάρι στον ανακριτή.
1: Βέβαια.
0: Ο ανακριτής θα έχει μπροστά του όλα τα στοιχεία. Περάσαμε δηλαδή στην κύρια ανάκριση. Οπότε ο ανακριτής θα έχει μπροστά του όλα τα στοιχεία
1: mm-hmm.
0: και σαφώς θα είναι ο άνθρωπος που θα αποφασίσει και για την τύχη αυτού του ζευγαριού.
1: Έτσι.
0: Αν θα τους αφήσει ελεύθερους ή αν θα τους προφυλακίσει, εδώ θα είμαστε να τα δούμε.
1: Βέβαια. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μακάρι κάποια στιγμή να έχεις να μας πεις και κάτι ευχάριστο. Δύσκολο βέβαια στο ρεπορτάζ αυτό. Αλλά είναι αυτό που λέμε όσο ζω, ελπίζω.
0: Το μόνο ευχάριστο που θα σας λέω εγώ πάντα είναι ότι από θαύμα σώθηκε. Όταν σας το λέω αυτό.
1: Όταν λες από θαύμα σώθηκε.
0: Ναι,
1: είναι κάποιος δηλαδή τυχερός στην ατυχία του, δηλαδή, πραγματικά.
0: Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, εγώ εκεί είμαι και να σας πω ότι ό,τι περνά το ξεχνάμε. Ό,τι περνάει το ξεχνάμε και είναι όλα καλά.
1: Έτσι. Και βγαίνουμε πιο δυνατοί μέσα από αυτά. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, στις επόμενες εκπομπές του Αλφα Radio. Να είσαι καλά. Η καλή συνάδελφος Κατερίνα Μαστραντονάκη από το αστυνομικό ρεπορτάζ.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
10: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
9: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
9: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
10: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
9: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
10: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
9: Πληροφορίες στο 24670-31534.
3: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Με ψυχραιμία, γιατί σοβαρό καύσωνα μέχρι τώρα δεν είχαμε. Ήταν το πρώτο διάστημα έτσι που πραγματικά μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Βεβαίως πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες στο κλεινό νάστι που λέμε χαρακτηριστικά, όταν βράζουν τα τσιμέντα και δεν μπορείς ούτε το βράδυ να κοιμηθείς, Ορέστη μου. Βράζει ο τόπος, Ορέστη μου. Εκεί που λέω βράζει ο τόπος, βλέπω εδώ έναν πρώην συνάδελφο. Είναι πολιτικό τα τελευταία πολλά χρόνια, ο οποίος έχει επιβιβαστεί στο καράβι. Έχει επιβιβαστεί στο καράβι και για την ακρίβεια είναι στο κατάστρωμα. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς πηγαίνει, είναι ο κύριος Γιώργος Καραμέρος. Ενώ κυριολεκτικά πού ακριβώς πηγαίνει. Διότι μεταφορικά ο κύριος Καραμέρος φαίνεται στο βιντεάκι το οποίο έχει αναρτήσει να ανεβαίνει, επιβιβάζεται στο πλοίο, πηγαίνει στο κατάστρωμα. Και γράφει λοιπόν στην ανάρτησή του το εξής: «Σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη». Την Ελλάς δηλαδή. Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολύ. Όχι στην πρώτη θέση, στο κατάστρωμα όπως πάντα ήμασταν. Όχι για μια θέση, αλλά για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί. Αλληγορικό λοιπόν το βίντεο αυτό που ανήρθησε ο κύριος Καραμέρος. Καλή πορεία, το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς. Νομίζω το είχε πει και χωρίς περιστροφές ότι αυτό ήταν το πλάνο. Και τώρα λοιπόν εγγράφεται από σήμερα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη για το ταξίδι, όπως λέει χαρακτηριστικά, και στο κατάστρωμα. Κοίταξε να δεις, το κατάστρωμα καλοκαίρι είναι ωραία. Καλοκαίρι είναι ωραία. Αλλά δεν θα είναι πάντα καλοκαίρι. Κάποια στιγμή θα πιάσουν και τα κρύα.

0: ακούσατε την εξαιρετική μουσική επιλογή από την Αφροδίτη Σιμίτη. Θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά εμείς για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις δύο ώρες που μου κρατήσατε και εσείς συντροφιά με αυτόν τον ωραίο τρόπο που έχετε, το διαδραστικό, να μου στέλνετε μηνύματα από όποιο σημείο κι αν είστε. Είτε είστε κάπου και ταλαιπωρήστε, όπως ο Σάκης είναι μέσα στο μετρό με πάρα πολύ κόσμο, είτε φίλη μου υποθητή, η οποία είναι στην παραλία, την Περίσα τη Σαντορίνη και μου στέλνει το κυματάκι. Συμμετέχετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ντίνα Μόσχου λοιπόν ήταν στη συντροφιά για το δύο ώρο που πέρασε μαζί με τον Ορέστη Παπά, εδώ πολύτιμο συνοδοιπόρο, μάστερ της κονσόλας όπως λέω χαρακτηριστικά. Είπαμε πολλά και Sony, ας λαλήσει και άλλο Ειδώνη, όπου άλλο Ειδώνη Γιώργος Ευγενίδης αμέσως μετά, σωστά. Ειδώνη είπα, καλό δεν είναι, ωραίο πουλάκι είναι το Ειδώνη.
1: Έτσι.
0: Έχει να σας πει και ο Γιώργος πάρα πολλά. Λένα Βασιλάκου όμως προηγουμένως, η Λένα μας, το ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο. Τώρα έχω την πολυτέλεια να το λέω δύο φορές.
1: Έτσι.
0: Έτσι δεν είναι, στο δύο ώρων δύο φορές.
1: Μπράβο Ντίνα.
0: Λένα Βασιλάκου, το ωραίο μας δελτίο, αμέσως μετά Γιώργος Ευγενίδης. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι το Περιστέρι, όπου νωρίτερα σημειώθηκαν και τροχαία ατυχήματα. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών προς τη συμβολή της με τη λεωφόρο Κηφισού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Περισσότερα από 100 ακτοπλοϊκά δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Μεγάλη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στα 86,41 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent και στα 83,63 η τιμή του αμερικανικού αργού. Τα επόμενα χρόνια θα έχουμε βραχύβιες εξάρσεις και εντάσεις που θα οθούν τις τιμές προς τα πάνω και στη συνέχεια σταδιακή αποκλιμάκωση. Οι τιμές δεν πέφτουν ακαρία, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Στο Σάλτσμπουργκ μετέβη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντός ολίγου θα έχει συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ. Στην ατζέντα των συνομιλιών οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς η Ευρώπη μπορεί να υψώσει αναχώματα απέναντι στην ακρίβεια. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει πως επουδενή δεν πρέπει να υπάρξουν τέλη διέλευση στα στενά του ορμούς. Σταθερή και ανταλλάντευτη θέση του είναι ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Αρχίζει σε μία ώρα στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωση των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα στα αράφια των σούπερ μάρκετ από το τέλος Αυγούστου. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης. Το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Προαναθεωρητικής Βουλής. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική φανέρη. Η αναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια και αντικείμενο τις προτινόμενες για αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες θα λάβουν σήμερα τουλάχιστον 151 ψήφους. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί εκτάκτο σύσκεψη σε μία ώρα, καθώς οι πυρκαγιές απειλούν τον Μπορντό, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω του νέου κύματος καύσωνα. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, κυρίως κοντά στο Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας, όπου οι φλόγες απέχουν περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη, καθώς και γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστεγιόν στην Ισπανία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Δραματικές εικόνες και στην νότιο-ανατολική Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Καλαμανακόρε στην Απουλία. Νέο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ της Αμερικής, αυτή τη φορά σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ πριν από περίπου 6 ώρες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα αγόρι 2 ετών. Η δήμαρχος του Σιάτλ, Κέιτι Γουίλσον, ανέφερε πως 2 ύποπτοι έχουν τεθεί υποκράτηση. Συγχαρητήρια της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου για το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Πόλο Ανδρών. Οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου κέρδισαν 15-14 την Ουγγαρία χθες στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα χθες στον τελικό του μήκου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο κ. καιρό σήμερα. Στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίτης.

Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι εδώ. Πέντε και σήμερα. Κάπως έτσι. Και μετά τους ζυγούς λύσαμε κι εμείς. Να πάμε να ξεκουραστούμε με την άδεια του καταστήματος και την άδεια της πολιτικής ηγεσίας. Καλά να είναι τα παιδιά, τα οποία συνομολόγησαν όλα και αυτή ήταν και η είδηση από το Προεδρικό Μέγαρο που βγήκε σε αυτή την κάπως άνευρη δεξίωση, θα έλεγα εγώ, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο, συνεπώς μπορούμε τώρα όλοι να κάνουμε τον προγραμματισμό μας και όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας, κυρίες και κύριοι, να προγραμματίσει ο καθένας με βάση το τι κρίνει. Και ο καθένας όσο αντέξει τώρα, διότι είναι προφανές ότι από Σεπτέμβριο και μετά θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι, αλλά μέχρι τότε έχουμε 4-5 εβδομάδες ανάπαυλας και ανασύνταξης. Η επικαιρότητα είναι σε θερινούς ρυθμούς. Είμαστε, όπως κάθε καλοκαίρι, στην ευχάριστη θέση να γιορτάζουμε σημαντικές αθλητικές επιτυχίες. Εχθές ήταν η σειρά των ανδρών του Πόλο, οι οποίοι για πρώτη φορά κατέκτησαν παγκόσμιο κύπελο. Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, τα αγόρια του Θοδωρή Βλάχου κατάφεραν και κέρδισαν την Ουγγαρία στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στο μακρινό Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μπροστά σε πάρα πολλούς Έλληνες, διότι έχουμε πολύ ισχυρή ομογενειακή κοινότητα στην Αυστραλία. Συνεπώς, ήταν σαν να παίζαμε και λίγο εντός έδρας. Κάπως αδικήσαμε τους Ούγγρους, αλλά οι Ούγγροι είναι ως γνωστόν, όπως και οι Ιταλοί, πολύ μεγάλα μεγέθη στο παγκόσμιο πόλο. Όμως και εμείς είμαστε πολύ μεγάλο μέγεθος στο παγκόσμιο πόλο. Και με ένα αγχωτικό παιχνίδι καταφέραμε και τους κερδίσαμε. Εκεί που κερδίζαμε με 2 γκολ μας σοφάρισαν, όμως βρέθηκε το χέρι του αρχηγού, του Στέλιου Αργυρόπουλου, και έβαλαν πολύ ωραίο γκολ και έτσι μπορέσαμε και κερδίσαμε τους Ούγγρους και ανεβήκαμε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, και με αυτό γιορτάζουμε μια σημαντική επιτυχία και μια ωραία στιγμή αυτό το καλοκαίρι, γιατί δεν έχουμε μεγάλες διοργανώσεις που να διαγωνίζονται Έλληνες, ενώ δεν έχουμε μεγάλες, δεν έχουμε Ολυμπιακούς, δεν έχουμε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δεν, που συνήθως ο στίβος μας δίνει τις χαρές ή ο υγρός στίβος εν προκειμένου, γιατί στο Μουντιάλ δεν λαμβάναμε μέρος, οπότε ό,τι μπορεί ο καθένας είναι η αλήθεια, ό,τι μπορεί ο καθένας, δηλαδή εμείς εδώ με το πόλο μας. Θα πάμε μέχρι τις 12 μαζί, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καρλούτσος, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχιδεξία της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη εδώ στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας, και στο 6947-789-989. Τώρα ακούστε να δείτε τι συνέβη. Πήγα το... είπαμε με τη σύντροφό μου το Σάββατο, λέμε δεν πάμε ένα θερινό. Ας πάμε ένα θερινό. Τι έπαιζε στα θερινά? Κατά το μείζον έπαιζε την Οδύσσια και μετά έπαιζε κάτι ταινίες β' διαλογής, μια γαλλική της πλάκας, μια ισπανική της πλάκας, ούτε καν από τις καλές, αυτές τις ωραίες που φέρνουν το καλοκαίρι τα θερινά, κυρίως γαλλικές και ιταλικές, που τις βλέπεις ευχάριστα, ξέγνιαστα, δεν προβληματίζεις ιδιαίτερα, περνάνε 2 ώρες και μετά από μια εβδομάδα δεν θυμάσαι ότι είδες την ταινία, θυμάσαι μόνο την ωραία δροσερή κατά βάση βραδιά στο θερινό με popcorn και ό,τι πίνει ο καθένας. Πήγαμε λοιπόν και είδαμε την Οδύσσια. Πρώτα, νούμερο ένα. Επειδή έγινε πάρα πολύ μεγάλη φασαρία για την Οδύσσια πριν βγει στις αίθουσες και λέγανε ντροπή και πώς το έχει κάνει έτσι ο Νόλαν που έχει κακοποιήσει τον ελληνικό πολιτισμό. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε από το ότι τα ομηρικά έπι είναι έπι. Παραμύθια. Έχουν κάποια πραγματολογικά στοιχεία, δεν πάβει να είναι μύθος, δεν πάβει να είναι μια ενδιαφέρουσα αφήγηση. Το ότι εμείς στη σύγχρονη εκδοχή τα έχουμε εκλάβει ως ακριβή διήγηση της ιστορίας, ως σαν να είναι ο Ηρόδοτος και να αφηγείται ιστορικά δεδομένα, είναι δικό μας πρόβλημα, όχι του Ομήρου, ο οποίος έγραφε μια ιστορία για να ψυχαγωγήσει και να προβληματίσει, εν πάση περιπτώσει. Πάω λοιπόν να ψάξω εισιτήρια. Σε όλα τα μεγάλα θερινά σινεμά της Αθήνας και τα γνωστά... πρώτα απ' όλα, παρένθεση.
την ταινία αυτή αξίζει να μην τη δεις σε θερινό. Αξίζει να τη δεις στις αίθουσες της IMAX, γιατί η ταινία είναι γυρισμένη με film IMAX 70mm. Έτσι το γύρισε ο Νόλαν. Ας το παραβλέψουμε αυτό, πες ότι θες να πας θερινό. Στο θερινό πηγαίνουμε στην Αγία Παρασκευή, διότι δεν βρήκαμε πουθενά αλλού, δηλαδή στα μεγάλα του κέντρου, στην Έγλη, στο Πολεμικό Μουσείο. Εδώ, δηλαδή κοίταξα 4-5 από τα μεγάλα που είναι και πιο κεντρικά κλπ. Δεν είχε ούτε κολυμπηθρόξο. Πάμε στην Αγία Παρασκευή. Γιατί καταλήξαμε, γιατί βρήκαμε στην Αγία Παρασκευή, ούτε το είχα πάρει πρέφα. Ήτανε πολιούχος, ήταν της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο. Γινόταν, μην πω τι το πανηγύρι, κανονικό πανηγύρι. Είχε πάρα πολύ κόσμο και βάραγε και η καμπάνα. Αυτό δεν εμπόδισε πρώτα απ' όλα κανέναν από το να πάει στο σινεμά. Το σινεμά ήταν γεμάτο. Διάβαζα παρένθεση τα οικονομικά στοιχεία της ταινίας. Επειδή με αφορμή την ιστερία του Μάσκ και όλες αυτές τις κουβέντες για την μαύρη Ελένη και τη μαύρη Κλιτεμνίστρα και το ένα και το άλλο και τα κριτήρια συμπερίληψης του Χόλιγουντ και λοιπά, που και εμένα δεν πέθανα με την ωραία Ελένη που εμφανίζεται 5 λεπτά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έβλεπα λοιπόν τα οικονομικά στοιχεία, την οικονομική απόδοση, διότι όλοι αυτοί οι περίεργοι λένε τη γνωστή φράση go woke or go broke, δηλαδή άμα είσαι woke, άμα η ταινία είναι woke, να χρεοκοπήσεις, να πας σε χάλια στα ταμεία. 3 φορές τα λεφτά της έχει βγάλει η ταινία. Και έχει παίξει 10 μέρες, έτσι. Έχει budget 250 εκατομμύρια δολάρια και διάβαζα σήμερα το πρωί τα στοιχεία, τα εισπρακτικά, έχει κάνει στα ταμεία 650 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή σε 10 μέρες είναι ήδη, για το στούντιο είναι εισπρακτική επιτυχία. Έτσι, ο βασικός αντικειμενικός σκοπός της εκάστοτε ταινίας, που είναι να βγάλει τα λεφτά της για το στούντιο, επετεύχθη. Τώρα το άλλο, το οσκαρικό και το ένα και το άλλο, είναι μια άλλη συζήτηση. Πρέπει να σας πω λοιπόν το εξής. Ένα συμπέρασμα σε ένα λεπτό, και ο καθένας βεβαίως έχει τη δική του άποψη και θα τα πούμε και αναλυτικότερα στην πορεία. Η ταινία είναι ωραιότατη. Δεν σου χτυπάει κατά τη γνώμη μου τόσο πολύ σε 2 ώρες και 50 λεπτά ότι εμφανίζεται 10 λεπτά η Λιουπίτα Νιόγκο ως Ελένη και ως Κλιτεμνίστρα που τρώει τον Αγαμέμνονα. Δεν σου χτυπάει τόσο πολύ. Ότι η Ζεντάγια, η οποία δεν είναι όσο μαύρη είναι η Λιουπίτα Νιόγκο, κάνει τη θεά Αθηνά, η οποία συχνά εμφανίζεται να διαλέγεται με τον Οδυσσέα, δεν ενόχλησε όλους αυτούς, γιατί μάλλον η Ζεντάγια είναι πιο ωραία από τη Λιουπίτα Νιόγκο, οπότε δεν τους πει, άσε που τα έχει και με λευκό, είναι παντρεμένη με τον Τόμ Χόλαντ, ο οποίος παίζει τον Τηλέμαχο, οπότε άμα τα έχει με λευκό, εντάξει, αυτό περνάει καλύτερα. Είναι προφανές ότι έβαλε και μια μαύρη ηθοποιό για να πιάσει και μαύρα κοινά, ενώ Αφροαμερικανούς ή Αφρικανούς κλπ. Η ταινία πάντως ως αισθητικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραία και η διαφήμιση για τη χώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ειδικά στην Ιθάκη πρέπει του Νόλαν να του κάνουν μία πρωτομή σε φυσικό μέγεθος. Το λέω έτσι για να είμαστε συνεννοημένοι. Πάμε να βάλουμε το πρώτο τραγούδι της ημέρας και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είστε πάντα μαζί μας. Βλέπω εκτός από τον όλον έχουν αρχίσει και οι celebrities να έρχονται στην Ελλάδα. Βλέπω το ζεύγος Bieber, Justin Bieber, Hailey Bieber στις σπέτσες. Τους είδα να τρώνε κιόλας. Και εγώ φιλοδοξώ το... Όχι το άλλο Σαββατοκύριακο, το παράλληλο Σαββατοκύριακο. Καλά να είμαστε, να είμαστε προς τα εκεί. Επίσης είδα τον Harden, τον NBA, ο οποίος ήταν στη Μύκονο, γινόταν πανηγύρι, αλλά αυτός έτρωγε, δεν ενδιαφερόταν. Εντάξει, ωραία είναι, μια χαρά είναι. Η Ελλάδα είναι τουριστικός προορισμός διεθνών προδιαγραφών πλέον, να μην το συζητάμε ιδιαιτέρως. Ωραία είναι, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψουμε να ρίξουμε μια δεύτερη ματιά και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και θα πάμε μετά τις 10.30 και χαλαρά στα πολιτικά μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
6: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μου λέει, καλή σας μέρα. Ακούω το Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα. Μου λέει ο Γιώργος Καπράλος, λέει την επόμενη φορά έλα για ταινία στον Κορυδαλό, στο Σινέ Παράδεισος, πολύ κοντά στο μετρό, σε ταράτσα. Στα συνοικιακά έχει κόσμο τόσο όσο και καλό φαγητό. Το σημειώνω, φιλέ. Απλά το έκανα επειδή ήμουν στο κανάλι, ήμουν στο Star το Σαββατοκύριακο. Και έφυγα και θέλαμε να πάμε να δούμε μια ταινία 9:00 και 4:00. Δηλαδή έφυγα από εδώ, από το γραφείο 8:00 και 4:00, ξέρω εγώ, μέχρι να πάω στα Βερλίσια να πάρω τη σύντροφό μου. Έπρεπε να πάμε κάπου το οποίο να ήταν σε έναν άξονα από 5 έως 15 λεπτά και η Αγία Παρασκευή είναι με τα μάξι 10 λεπτά από το σπίτι το δικό μας, οπότε κάπως έτσι καταλήξαμε. Ωραία ήταν, οφείλω να πω, δεν ήταν άσχημα, απλά άκουγα την καμπάνα της Αγίας Παρασκευής γιατί είχε το μπολιούχο και εκεί που ξέρεις, ήταν χαλαρά, είχε μια ατμόσφαιρα η ταινία, ξέρω εγώ, είχε μια δραματική κορύφωση. Α, μια παρατήρηση που έχω να κάνω. Στα ομηρικά έπει ο Οδυσσέας περιγράφεται ως πολύτροπος, έτσι, ένας μπριόζος άνθρωπος, ζωηρός και με χιούμορ κλπ. Ο Οδυσσέας του Νόλαν, όπως σε όλες τις ταινίες του Νόλαν, η κεντρική του ήρωες, είναι πιο εσωτερικός. Δηλαδή έχει διάφορες ενοχές. Δεν ξέρω αν ο Οδυσσέας είχε ενοχές. Οφείλω να πω επίσης ότι 3-4 σκηνές του Νόλαν ήταν καταπληκτικές. Δηλαδή η σκηνή του πώς μπαίνουν στην Τρία οι Έλληνες βασιλείς και ο στρατός τους μετά τον Δούριο Ήπο. Η σκηνή στο νησί της Κίρκης. Κορυφαία επίσης η Σαμάνθα Μόρτον που παίζει την Κίρκη. Η σκηνή όταν καταδύεται στον Άδη για να πάρει το χρησμό του Τηρεσία. Τρομερές σκηνές. Τώρα έχει γίνει μια δραματουργική προσαρμογή, είναι προφανές. Δηλαδή παραλείπεται εντελώς, να κάνω ένα μικρό spoiler, παραλείπεται ως παραλείπεται πλήρως η άφιξη του Οδυσσέα στη χώρα των Φεάκων. Δεν υπάρχει. Από την Καλυψό πάει απευθείας στην Ιθάκη. Μετά τα 7 χρόνια στις Καλυψούς πάει απευθείας με έναν τρόπο μαγικό στην Ιθάκη. Αυτό τώρα εξυπηρετεί την οικονομία της ταινίας. Η ταινία είναι ταινία. Ας την αντιμετωπίσουμε έτσι. Κατά τη γνώμη μου σας λέω, είναι μια πολύ ωραία διαφήμιση για τη χώρα μας. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες. Δευτέρα σήμερα δεν έχει πρωινές, οπότε ας ξεκινήσουμε από τα νέα. 10/5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, λύγει σε μία εβδομάδα η νέα προθεσμία αντικατάστασης. Τι θα γίνει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό, τι θα ισχύει για τις συναλλαγές με το δημόσιο, με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερόμενους και πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταινία. Η απογευματινή ευκαιρία ρύθμισης χρεών. Ο εξοδικαστικός με κατόφλι τις 5.000 ευρώ, από 50 ευρώ το μήνα σε 200 έως 420 δόσεις, διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες, σέρβισερς, ανοίγουν οι αιτήσεις, παγώνουν πληστηριασμοί και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και επίσης το Βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς, τι σημαίνει η ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία προστασίας της UNESCO, μια μεγάλη επιτυχία μετά από 12 χρόνια προσπαθειών να αναγνωριστεί στην Γενική Συνέλευση της UNESCO ο Όλυμπος ως τέτοιο μνήμιο. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρώτο θέμα την ιστορία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Χρυσές business, η ανακύκλωση της αρπαχτής. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πραγματικά Τεχάν έβγαλε χτες μια θορυβόδη ανακοίνωση. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Αύξηση 25% στα δημοτικά τέλη για τη λειτουργία του. Δεύτερο μεγάλο θέμα από την Ευσύν, μέγα πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η Ευρώπη φλέγεται. Φέτος δεν έχουμε, μην το ματιάσω, πολύ μεγάλες πυρκαγιές εμείς. Στην Ευρώπη όμως γίνεται πανηγύρι. Δυστυχώς. Και έχουμε και τα δύο ελληνικά Καναντέρ, τα οποία συνδράμουν στην Ισπανία. Είδαμε χτες τις πρώτες εικόνες. Η Δημοκρατία έχει πρώτο θέμα. Οι Έλληνες πληρώνουν και πάλι 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Μειώθηκε κατά 16,6% η αντιεροπορική μας ισχύς εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων. Ενδιαφέρον, μια πατριωτική εφημερίδα σαν τη Δημοκρατία θεωρεί ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να συνεργάζεται με τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας. Άλλο πρώτο θέμα. Στην νέο κόλπο με τα σπιτάκια ΙΤΕΞΑΝ, ύποπτες μεθοδεύσεις και μπλόκο στο Τελωνείο. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Ο ελεύθερος τύπος. Στη σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Αυτά τα πρωτοσέλιδα μου αρέσουν πάντα. Αυτά μου αρέσουν. Συζητάμε τώρα για το νέο παραγωγικό μοντέλο, για την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, αν θα έρθουν επενδύσεις, αν το ένα. Στη σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα. Πώς θα κάθεσαι από τα 58, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Απέχω, οπότε αντιλαμβάνομαι τη σορευτική κόπωση, αλλά δεν μπορεί το προσδόκιμο ζωής να έχει πάει εκεί που έχει πάει και να συζητάμε τώρα για παραγωγικότητα και βιωσιμότητα ασφαλιστικών ταμείων και να λέμε του άλλου πώς θα βγει στη σύνταξη από τα 58. Λοιπόν, άλλο πρώτο θέμα από τον ελεύθερο τύπο. Σκηνές αποκάλυψης σε Γαλλία και Ισπανία, εκατομμύρια στρέμματα στάχτη, χιλιάδες οι εκτοπισμένοι, ένας νεκρός στη Βαλένθια. Επίσης, μεγάλο θέμα στην εφημερίδα, στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο, στοχευμένη παρέμβαση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Είναι αυτεμπορική, ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει, κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου σοκ, εκτείναξη τιμών ενέργειας, επιβολή δασμών, επενδύσεις AI. Επίσης, 72 δόσεις. Άτονο το ενδιαφέρον για ρυθμίσεις χρεών στον ΕΦΚΑ και Δημόσιο Ταμείο Τράπεζης ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα εξοδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Η Εστία έχει πρώτο θέμα, σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο, ο ρόλος του ΟΗΕ στην προώθηση της τουρκικής θέσεως για συνομοσπονδία, εξωθεσμικές προτάσεις δικοινωτικών φορέων, τι αποκαλύπτει η σημερινή της Λευκωσίας με αφορμή τη σημερινή επίσκεψη του κύριου Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, την προοπτική συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον επικεφαλής της τουρκοκυπριακής κοινότητας, τον Πρωθυπουργό του Ψευδοκράτους, τον κύριο Ερχιουρμάν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα, βέβαια κάθε φορά που ακούγεται κινητικότητα, στο τέλος δεν καταλήγουμε πουθενά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας δούμε και τι θα γίνει. Διότι η θητεία του κυρίου Γκουτέρες τελειώνει στο τέλος του έτους, οπότε φαντάζομαι ότι και αυτός ενδιαφέρεται μήπως μπορέσει και καταγράψει μία κινητικότητα σε ένα από τα στοιχειωμένα θέματα του χαρτοφυλακίου του στον ΟΗΕ. Και τελειώνω με την κόντρα. Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση παραπομπής του στο ειδικό δικαστήριο. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Θα δούμε βεβαίως και την απόφαση το φθινόπωρο του Δικαστικού Συμβουλίου, της Ολομέλειας του Δικαστικού Συμβουλίου, αν θα παραπεμφθεί ο πρώην υφυπουργός, ο κ. Τριαντόπουλος, σε ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω να δούμε και την τελευταία θερινή μέτρηση, γιατί είχε χθες δημοσκόπηση η ΜΑΡΚ. Στο πρώτο θέμα τη συζητήσουμε με τον Γιώργο Τράπαλη της Good Affairs.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Δευτέρα, είναι 27 Ιουλίου. Βαίνουμε προς την ολοκλήρωση του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Και βαίνουμε και προς τις διακοπές, για να είμαι ειλικρινής. Κάποιοι έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάποιοι άλλοι μένουν στο μετερίζι της ενημέρωσης. Τώρα, τον Ιούλιο θεωρητικά πολλές ειδήσεις δεν έχει και δημοσκοπήσεις δεν έχει, όμως έχει. Η χθεσινή έρευνα της Mark για το πρώτο θέμα έδειξε κάποιες βασικές συνισταμένες του πολιτικού συστήματος με τις οποίες κλείνει η αυλαία της φετινής πολιτικής σεζόν εν αναμονή της επανέναρξης από Σεπτέμβριο και μετά στην πραγματικότητα, γιατί το ότι επιστρέφουν οι πολιτικοί από τις διακοπές τους κάποια στιγμή στις 20 Αυγούστου δεν σημαίνει ότι όλοι ασχολούνται και μαζί τους. Για να δούμε τι βλέπουμε και τι θα δούμε από εδώ και πέρα με τη βοήθεια του πολιτικού αναλυτή της εταιρείας Good Affairs, του Γιώργου Τράπαλη. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
0: Έχεις φύγει ή είσαι εδώ πέρα στα Πέριξ?
1: Ώρα που μιλάμε είμαι εδώ, είχα φύγει λίγο, ξαναγύρισα και πιστεύω ότι από ό,τι φαίνεται, γιατί αυτό είναι η πρώτη κουβέντα, αφού φαίνεται να τελεσιδικεί το γεγονός ότι οι εκλογές πάνε μακριά, σιγά σιγά ηρεμούμε και εμείς για λίγο. Τουλάχιστον για ένα επόμενο 25ήμερο.
0: Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά. Πορευόμαστε όπως πρέπει, Γιώργο μου. Τώρα άσε.
1: Έτσι, φαίνεται λοιπόν ότι πάμε σε μια εκλογική διαδικασία η οποία αργεί. Η οποία θα πάει στην ώρα της, να είμαστε ξεκάθαροι. Κάτι το οποίο δεν ήταν ποτέ σε αμφισβήτηση για τον
0: Πρωθυπουργό. Εντάξει.
1: Αλλά θα λέγαμε ότι υπήρχαν πολλές σκέψεις να γίνουν πολύ πιο πριν εκλογές. Τελικά επικράτησε αυτό το οποίο θα ήθελε και ο ίδιος. Προσωπικά η άποψή μου ήταν ότι οι εκλογές, άμα ήταν να γίνουν, θα είχαν γίνει και πριν τη δημιουργία των νέων κομμάτων.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι όμως μια προσωπική άποψη.
0: Κοίταξε να σου πω τώρα την μαύρη αλήθεια και μετά θα πάμε και στα των δημοσκοπήσεων. Ο Μητσοτάκης, από τη στιγμή που υπάρχουν σχέδια για τα καινούργια κόμματα, θέλει αφενός να τους βγάλει όλους στο μεϊντάνι και αφετέρου να τους εξαντλήσει όλους. Να τους βάλει να ενταχθούν σε μια, πώς να σου το πω, καθημερινότητα πολιτικής αντιπαράθεσης, να μην υπάρχει αυτό το momentum του. Γιατί όταν σε περιμένουν έχει και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον του τι λες. Όταν βγεις και μπαίνεις στην καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι αυτό το θέλει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι η στρατηγική του. Θα δείξει αν είναι η σωστή ή όχι, αν τελικά αυτό μπορεί να τον οδηγήσει στα υψηλότερα δυνατά ποσοστά τα οποία θα μπορούσε να πάρει, όποια και αν είναι αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως σίγουρα είναι αυτό που θέλει να κάνει. Θεωρεί ότι έχει πιο μεγάλες αντοχές από κάθε άλλο κόμμα, ότι έχει τη μεγαλύτερη υπομονή από κάθε άλλο κόμμα και ό,τι και αν συμβεί σε δυσκολίες καλοκαιριού ή χειμώνα, που κανείς δεν μπορεί να ξέρει, ή πιθανά με το όποιο σκάνδαλο υπάρχει και θα προχωρήσουμε την προεκλογική περίοδο με αυτό, θα συμβούν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από την κυβέρνησή του μέχρι τις εκλογές. Mm-hmm. Είναι ένα ρίσκο, αλλά είναι το πιο φυσιολογικό ρίσκο για ένα πρωθυπουργό ο οποίος είναι απόλυτα θεσμικός.
0: Να εξαντλήσει την τετραετία. Λοιπόν, τώρα, η χθεσινή δημοσκόπηση της Mark μας δείχνει κάποια πράγματα. Μας δείχνει πρώτα απ' όλα ότι διαμορφώνεται ένα πολύ καθαρό δίπολο, το Νέα Δημοκρατία Ελλάς. Ας μην μείνουμε στα ποσοστά, μπορούμε να τα συζητήσουμε και αυτά όμως. Και το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση. Το ερώτημα που έχω εγώ είναι για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι.
1: Το γεγονός ότι δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι νομίζω ότι είχε φανεί όχι τώρα. Τώρα είναι το αποτέλεσμα του προβλήματος που είχε το ΠΑΣΟΚ και το αποτέλεσμα όλων αυτών των στρεβλών καταστάσεων σε όλη αυτή την αντιπολιτευτική του στάση από το 2023 και μετά. Προφανώς έχει και μια ιστορία πίσω στο ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα είναι ότι κανείς δεν έκατσε στο ΠΑΣΟΚ να δει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, μετά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ με ό,τι συνέβη μετά τις ευρωεκλογές, πως τελικά δεν κατάφερε το ΠΑΣΟΚ από τη μία να εγκαθιδρυθεί όπως το κυρίαρχο κόμμα της κεντροαριστεράς και από την άλλη να σπρώξει ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία πιθανά στα πιο δεξιά της και να πάρει ένα κομμάτι στο χώρο του κέντρου. Ούτε στο κέντρο κοινό κατάφερε ποτέ να γίνει κυρίαρχο, ούτε στο κεντροαριστερό, ούτε να δείξει ότι θα ήταν μια συγκυβερνητική λύση απαραίτητη για τη χώρα. Δηλαδή, σε τρεις διαφορετικές ερωτήσεις δεν έδωσε καμία απάντηση. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά έρχεται και παίρνει ένα ποσοστό λόγω αδράνειας και λόγω μιας ιστορικότητας. Το ζήτημα όμως είναι αν θα μπορούσε να είναι κάποια στιγμή το εναλλακτικό κόμμα εξουσίας. Νομίζω ότι θα μπορούσε υπό μια τελείως διαφορετική στρατηγική και νομίζω, για να είμαστε και ξεκάθαροι πια, όταν οι ίδιοι πολίτες έδιναν τέτοια χαμηλά ποσοστά στον επικεφαλής του όσον αφορά το κομμάτι της κυβερνησιμότητας, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει δώσει μια διαφορετική απάντηση στις κομματικές του εκλογές. Όχι γιατί υπάρχει ζήτημα προσωπικά με τον κύριο Ανδρουλάκη από τους πολίτες ψηφοφόρους, αλλά για οποιονδήποτε λόγο αυτοί τον είχαν κατατάξει πάρα πολύ χαμηλά στο θέμα διακυβέρνησης χώρας.
0: Καλά, δεν είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάτι που του χρεώνουν οι πολίτες, δεν έχει κάποια εικόνα.
1: Όχι, δεν είναι κάποια μομφή.
0: Όχι,
1: αλλά είναι το ζήτημα
0: δεν
1: ότι.
0: Δεν πιστεύουν οι πολίτες ότι ο Ανδρουλάκης μπορεί να είναι πρωθυπουργός.
1: Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι το κομμάτι το εκτός ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το έξω από αυτό το 10, 11, 12, όσο και αν το ΠΑΣΟΚ παίρνει, το υπόλοιπο ποσοστό είδε τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ σαν μια επανάληψη, σαν μια από τα ίδια. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, δεν θα το στήριζε όσο προχωρούσαν οι εκλογές, εκτός αν δεν εμφανιζόταν κάποιος άλλος που θα έπαιρνε το ποσοστό πολύ απλά του κύριου Τσίπρα, θα πήγαινε αναλογικά στα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως κεντροαριστεράς. Όμως, από τη στιγμή που εμφανίστηκε και το κενό καλύπτεται, ήταν λογικό το ΠΑΣΟΚ να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του.
0: Ναι. Καλά. Άρα εσύ θεωρείς ότι το ΠΑΣΟΚ περίπου εκεί που είναι, εκεί που το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, κάπου εκεί θα μείνει, ας πούμε.
1: Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, βασικά να το πω διαφορετικά. Για να ανέβει το ΠΑΣΟΚ θέση, σημαίνει, ή για να ανεβάσει πλήρως τα ποσοστά του, σημαίνει ότι θα κάνει πάρα πολλά λάθη ή ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ή το επιτελείο του. Αυτό πρέπει να το δούμε, είναι μια αλήθεια, αλλά πια η μπάλα είναι στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, στον τη δεύτερη θέση. Τώρα, το αν η δεύτερη θέση και η επανάληψη των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ των βουλευτικών εκλογών του 23 αποτελεί επιτυχία για τον κύριο Τσίπρα, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε στην κουβέντα για τον κύριο Τσίπρα. Όσον αφορά για τη δεύτερη θέση, νομίζω ότι πολύ δύσκολα δεν έχουμε ήδη καθορισμένο νικητή.
0: Να το συζητήσουμε όμως και αυτό.
1: Αλλά αυτό όμως είναι μια επιτυχία για τον κύριο Τσίπρα.
0: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Είναι επιτυχία για τον κύριο Τσίπρα αυτό? Γιατί ο κύριος Τσίπρας τώρα εμφανίζεται ως ένα πρόσωπο φρέσκο, χωρίς μια υπάρχουσα κομματική δομή, χωρίς τα βαρύδια του παρελθόντος, αν θέλει να το δει κανείς και κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα το να πάρει τα ίδια ποσοστά που πήρε με τα βαρύδια και με όλα αυτά είναι κάτι φοβερό, ας πούμε, έχει κάποια δυναμική να γίνει πρωθυπουργός σε 5 χρόνια από τώρα?
1: Το μόνο που πραγματικά μπορεί κάποιος να δει στον κύριο Τσίπρα ως επιτυχία είναι ότι ουσιαστικά θα έρθει να πάρει τα ίδια ποσοστά από ό,τι φαίνεται, έτσι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μπορούμε να δούμε στις μετρήσεις, αλλά χωρίς να έχει κάποιον ο οποίος μπορεί να τον κρατάει πίσω ή διαφορετικά να πούμε κάποιους που θα έρθουν να του αλλάζουν τη στρατηγική, τη τακτική, κάτι το οποίο είδαμε κυρίαρχα στις δεύτερες εκλογές, στις εκλογές του 2023, όταν, και θα θυμάμαστε πάρα πολύ καλά, επέστρεψε 2023, όταν, και θα θυμάμαστε πάρα πολύ καλά, επέστρεψε ο Παύλος Πολάκης, λέω ένα παράδειγμα, και τελικά έχασε.

0: σίγουρα πάντως η pole position στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο θα είναι σημαντική. Βέβαια, εκεί πρέπει να δώσω απαντήσω ο κύριος Τσίπρας σε κάτι άλλο. Αν τελικά αυτός ο χώρος είναι αυτός ο οποίος θα δίνει την κυβερνητική απάντηση σε περίπτωση που το φιλελεύθερο κόμμα δεν είναι ψηλά. Mm. Γιατί στην Ευρώπη βλέπουμε άλλα στοιχεία. Αλλά επειδή τώρα ανοίγουμε κουβέντες πολύ μεγαλύτερες.
1: Βέβαια, εμείς εδώ δεν έχουμε αυτή την τάση ενίσχυσης της ακροδεξιάς που έχουν στην Ευρώπη. Δηλαδή, εδώ τα αντίστοιχα κόμματα στα δεξιά του πολιτικού χάρτη, είτε τα υπάρχοντα είτε τα κυοφορούμενα, αναφέρομαι στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, δεν έχουν δυναμική να πάνε πάνω από το, πάνω από το να είναι μεσαία κόμματα.
0: Βέβαια. Το αθρηστικό των κομμάτων, τα οποία ορίζονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, με τις δημοσκοπήσεις οποίες βλέπουμε, έχουν κάνει ένα τεράστιο πικ. Δηλαδή βλέπουμε ότι αν τα αθροίσουμε όλα αυτά τα κόμματα και τα παρουσιάσουμε, ναι, θα δούμε ότι μιλάμε για 13-14 μονάδες παραπάνω από ό,τι πήραν στις βουλευτικές εκλογές. Το αν αυτά δεν έχουν ενοποιηθεί, το αν αυτά ακόμα δεν έχουν έναν επικεφαλής και έχουν 4-5 κόμματα, ό,τι συμβαίνει και στην κεντροαριστερά, είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τα ίδια. Όμως ο χώρος σίγουρα είναι σε άνθηση, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει εντύπωση, αφού ακολουθούμε την Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι και αυτό. Λογικό είναι και αυτό. Να σου πω κάτι, όταν η κεντροαριστερά αποτυγχάνει να δώσει τις απαντήσεις που ζητούν οι πολίτες, επειδή η φύση απεχθάνεται τα κενά, θα συμβεί περίπου ό,τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Έχουμε αφήσει τώρα ένα πράγμα στην πραγματικότητα.
0: Πανευρωπαϊκά δεν δίνει τις απαντήσεις.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και αυτό για πολλούς και διάφορους λόγους από το 2010 και μετά δεν δίνει καμία απάντηση σε αυτό το κομμάτι.
1: Εγώ άλλο τώρα θέλω να ρωτήσω, γιατί το είπαμε με έναν τρόπο αλλά δεν το εξήγησαμε. Υπάρχει το ερώτημα του τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Θα κάνει το κόμμα του. Όλοι προσπαθούν να προβλέψουν τι επιτυχία θα έχει. Έχω την αίσθηση ότι το Μαξίμου ενδεχομένως να τον υποτιμά. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι άλλοι ενδεχομένως να τον υπερτιμούν και ότι η αλήθεια να είναι κάπου στη μέση. Εσύ πώς το βλέπεις?
0: Νομίζω ότι το πιο εύκολο μπορούμε να πούμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έρχεται να πάρει το εκλογικό του ποσοστό, θα είναι από αυτό το οποίο δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές και ψήφισε Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή αυτό το περίπου 12-13% το οποίο είναι το ενδιάμεσο, εκεί θα δούμε τι μπορεί να πάρει από αυτό ο Αντώνης Σαμαράς. Οι δύο στους τρεις που τον στηρίζουν φαίνεται να είναι να προέρχεται από αυτό το κοινό. Τώρα, εάν ο Αντώνης Σαμαράς πάρει ποσοστά τα οποία πρώτα απ' όλα θα μπορούν να τον βάλουν στη Βουλή, ο δεύτερος στόχος του είναι πιθανό να περάσει το ποσοστό της πολιτικής άνοιξης, είναι ένα ζήτημα του 93, αυτό το 4,90 κάτι, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα φανεί στο νόμο στις εκλογές. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο, πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχουν ήδη πάρα πολλά κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και σίγουρα γιατί έχουμε μια δομημένη κυβέρνηση όσον αφορά το ποσοστό της.
1: Καλά, είναι προφανές ότι το κόμμα του Σαμαρά δεν θα λειτουργήσει προσθετικά στα άλλα κόμματα της δεξιάς. Θα ανακατέψει την τράπουλα.
0: Θα ανακατέψει την τράπουλα, το ζήτημα που μπορεί να πάρει. Γιατί για παράδειγμα δεν φαίνεται να μπορεί να πάρει κομμάτι από τον κύριο Βελόπουλο. Φαίνεται ότι μπορεί να έχει κάποια συγγενικά χαρακτηριστικά με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, όμως και εκεί η ίδια η προσωπικότητα της Αφροδίτης Λατινοπούλου και του Αντώνη Σαμαρά είναι τελείως αντίρροπη.
1: Απευθύνονται σε άλλα ηλικιακά κοινά πρώτα απ' όλα.
0: Ακριβώς αυτό. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι μπορεί τελικά να πάρει ο κύριος Σαμαράς και από αυτά τα κόμματα. Γιατί αν τελικά πάρει μόνο ένα κομμάτι από αυτό της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία στον δρόμο προς τις εκλογές και το κάθε κυβερνητικό κόμμα, είναι το πιο εύκολο κομμάτι να ξαναγυρίσει σε αυτήν. Πιο εύκολα βλέπουμε να φεύγουν τελείως αντίρροπα, δηλαδή να πηγαίνουν πιθανά σε αντιδραστικά κόμματα, σε κόμματα που είναι με τελείως διαφορετικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά, παρά να πηγαίνουν στα όμορα κόμματα οι ψηφοφόροι, οι οποίοι φεύγουν από σένα.
1: Μάλιστα. Καλά. Τώρα, ας μην μιλήσουμε για προοπτικές συνεργασίες. Αυτό είναι λίγο μακρινό. Πάντως, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, για να το κλείσουμε, το σενάριο της αυτοδυναμίας φαντάζει κάπως, πώς να το πω, όνειρο θερινής νυχτός. Θα κρυθεί βεβαίως και από τη συμμετοχή σε εκλογές. Δηλαδή, μικρότερη συμμετοχή θεωρητικά κάπως ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία και τα παραδοσιακά κόμματα που εμφανίζουν κοινό.
0: Σωστό αυτό. Σωστό αυτό. Το σενάριο της αυτοδυναμίας, το πρώτο σημείο κλειδί είναι το ποσοστό των κομμάτων το οποίο θα είναι εκτός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Όσο πιθανό είναι, θα λέγαμε, τα κόμματα τα οποία είναι κοντά στο 3% να μπουν, άλλο τόσο πιθανό μπορεί να και να μην μπουν. Και για να είμαι ειλικρινής,

0: το πιο πιθανό είναι να μην μπουν. Mm. Αλλά, άρα μπορούμε
1: αυτό
0: να πούμε.
1: Αυτό εξυπηρετεί
0: ότι αν...
1: τον πρώτο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα σενάριο του 15-17% εκτός Βουλής, όσο πιθανό μπορεί να είναι και ένα σενάριο του 9 και του 7% εκτός Βουλής. Δηλαδή, να βλέπουμε κόμματα να είναι στο 3,1-2,7, το έχουμε δει στο 12 αυτό για παράδειγμα, όσον αφορά το κάτω κομμάτι. Και το οποίο προφανώς, όσο είναι μεγαλύτερο το ποσό, αυτό ευνοεί το πρώτο. Θα ευνοήσει τόσο ώστε να μιλήσουμε για πιθανότητα αυτοδυναμία, φαίνεται πολύ δύσκολο. Είναι μια αλήθεια. Αλλά εάν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι σχετικά ψηλά, δηλαδή να προσεγγίζουν το 30%, εκεί πιθανά σε μια δεύτερη εκλογική διαδικασία μπορούμε να δούμε αυτό το σενάριο. Δεν είναι εύκολο. Είναι μια αλήθεια ότι δεν είναι το πλέον πιθανό σενάριο, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι
0: καλά, Γιώργο,
1: πολύ καλό καλοκαίρι, εύχομαι, γιατί τώρα και για μένα είναι η τελευταία εβδομάδα και θα τα πούμε και πάλι από το Σεπτέμβριο και μετά, τέλος Αυγούστου και μετά, να περάσεις όμορφα, να ξεκουραστείς κι εσύ και να γεμίσεις μπαταρίες. Χαιρετώ.
0: Λέμε, για χαρά.
1: Γεια σου. Ο Γιώργος Τράπαλης, κυρίες και κύριοι, ο πολιτικός αναλυτής της Good Affairs. Εμείς πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Βασδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Βασδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982. Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
4: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
5: Νίκο, έλα από εδώ.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Λίγκο.
4: Τηλεόραση κάνω. Πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.

επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Είναι 11 παρά 10 στα ραδιόφωνα. Σήμερα η μέρα θα είναι ζεστή. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι σήμερα στο κέντρο της Αθήνας οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 35-36 βαθμούς, γιατί περάσαμε. Καλά, μην κάνεις έτσι. Σταμάτης Καρλούτσος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Μην κάνεις έτσι. Το καλοκαίρι είναι. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Είμαστε Ιούλη μήνα. Άμα δεν κάνει τον Ιούλιο 35-36 βαθμούς, πότε θα κάνει? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά τώρα δεν είναι πρωτοφανέρωτα πράγματα. Να μην τρελαθούμε. Φέτος το καλοκαίρι μην το βασκάνω. Μην το βασκάνω. Φέτος το καλοκαίρι δεν έχει. Δύο μέρες έκανε 40 βαθμούς, ας πούμε, και το βράδυ είχε υψηλές θερμοκρασίες που δεν σου επέτρεπε να πάρεις πολύ ανάσα. Εντάξει, κάτσαμε με τα air condition. Ούτε του παπά να μην το πείτε. Εχθές και προχθές και πάρα προχθές, εμείς κοιμηθήκαμε με το σεντονάκι και κουκουλωμένοι με το σεντονάκι, διότι είχε το βράδυ αεράκι, έμπαζε από το παράθυρο από πάνω. Είχε. Δηλαδή, ήθελες, έβλεπα. Αυτούς που πήγανε στην Επίδαυρο το Σαββατοκύριακο για να δούνε την Ειρήνη, καλά, την Παρασκευή έβρεξε καρέκλες, διέκοψαν την παράσταση μετά από την προσπάθεια να παίξουν, τέλος πάντων μία ώρα έκαναν, διέκοψαν εν πάση περιπτώσει συζήτηση και το Σάββατο το επανέλαβαν. Το Σάββατο λοιπόν έβλεπα φωτογραφίες, πήγανε αρματωμένοι με τα μπουφάν, γιατί είχε πάρα πολύ δροσιά, ψύχρα κανονική. Μα και εμείς που πήγαμε σινεμά το Σάββατο το βράδυ που πήγαμε στην Οδύσσια, πήγαμε με μακριμάνικα και με ένα φουτεράκι από πάνω, γιατί κάτι είχε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ωραίο καλοκαιράκι είναι. Οι μετεωρολόγοι λένε λοιπόν, για να είμαστε συγκεκριμένοι, ότι ένα διήμερο, τριήμερο τώρα θα έχει υψηλότερες θερμοκρασίες. Θα είναι μέχρι 35, 36, 37 στο κέντρο της Αθήνας. Το βράδυ θα έχει μεν καλύτερες θερμοκρασίες, όχι αυτό που είχε τις προηγούμενες ημέρες, όμως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά τα μελτέμια επανέρχονται και η θερμοκρασία ξαναπέφτει στους 27, 28, 29 κατανότατον εδώ στα βόρεια, άντε να κάνει ξέρω εγώ και 30 στο κέντρο της Αθήνας. Τίποτα δηλαδή το τόσο δύσκολα διαχειρίσιμο. Για να είμαστε λοιπόν ειλικρινείς και να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε, φέτος το καλοκαίρι μας έχει πάει καλά από άποψη ζέστης. Έχει ζέστη, αλλά όχι δραματικά πράγματα. Έχει ρίξει και βροχές, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, που είναι ένα βασικό μας πρόβλημα. Και επειδή και η προηγούμενη χρονιά είχε αρκετή βροχή, αυτό διευκόλυνε κάπως τα πράγματα, και μάλλον μας έδωσε λίγο περισσότερο χρόνο, διότι είχε σχεδιαστεί, είχε εκπονηθεί ένα μεγάλο πλέγμα έργων για τη διαχείριση του νερού, έτσι ώστε να έχει περισσότερο χρόνο το σύστημα να ανταποκριθεί στις αυξημένες προκλήσεις λόγω της λειψιδρίας και των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν και για την κατανάλωση από τα νοικοκυριά και για την κατανάλωση από την άρδευση για τις καλλιέργειες. Οπότε έβρεξε αρκετά και τώρα έβρεξε λίγο και αυτό ήταν εξαιρετικά ωφέλιμο. Και γενικώς, ξαναλέω, χτυπώ ξύλο, γιατί το καλοκαίρι έχει μπροστά μας κατά μία έννοια δύο μήνες ακόμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ούτε πολύ μεγάλη πυρκαγιά η οποία να μας φέρει σε πολύ δύσκολη θέση και να μας κοστίσει ακόμα έναν πνεύμονα πρασίνου που δεν έχουμε και πάρα πολλούς ομολογουμένους. Ξαναλέω όμως, η αντιπυρική περίοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ολοκληρώνεται τώρα ο τρίτος μήνας της αντιπυρικής περίοδου. Ξεκίνησε τον Μάιο. Μάιος, Ιούνιος, τελειώνει και ο Ιούλιος και πάμε στον Αύγουστο. Ιστορικά τον Αύγουστο έχουν υπάρξει μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα και πρόπερση η μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε την Πεντέλη και επί δύο μέρες δεν ήταν κατορθωτό, δεν ήταν εφικτό να τεθεί υπό έλεγχο. Ξεκίνησε από το Βαρνάβα, από ένα σπινθήρα σε κολόνα και έφτασε να καίει την Πεντέλη, τα Άνω Βρυλίσια, τις παρυφές του Γέρακα και να απλώνεται μέχρι τη λίμνη του Μαραθώνα. Μιλάμε για πολύ μεγάλη ακτίνα. Αυτό συνέβη 15 Αυγούστου.
Άρα λοιπόν ας είμαστε όλοι προσεκτικοί και ας μην επαναπαυόμαστε, γιατί μπορεί να έχουμε ατυχήματα. Χτυπάω, χτυπάω ξύλο, έτσι. Χτυπάω για να είμαστε, για να είμαστε προσεκτικοί. Και γενικώς αποφύγετε και τις βλακίες. Μην πετάτε τσιγάρα. Μην κάνετε μέρες, παράδειγμα, μέρες που έχει ζέστη και ισχυρό άνεμο, μην πάτε να κόψετε με το χλωοκοπτικό. Μην πας να κάνεις, ρε αδερφέ, υπαίθριες εργασίες στο δάσος σε δασικό χώρο. Θα φύγει μια σπίθα, θα γίνει μια πυρκαγιά, η οποία πάρα πολύ γρήγορα θα πάρει διαστάσεις και θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι προφανές ότι δεν το θέλει κανείς να βάλει πυρκαγιά, αλλά πάρα πολλές πυρκαγιές μπαίνουν από απρονοησία και από βλακεία. Λοιπόν, ας προσέξουμε λίγο για να έχουμε, για να μην χρειαστεί να σηκώνουμε κάθε τρεις και λίγο ελικόπτερα, αεροσκάφη και να κινητοποιούνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αρκετή δουλειά έχουν οι άνθρωποι, μπας και τους τιμιώσουμε λίγο. Λοιπόν, θα βάλει διαχειρός Αφροδίτης η μύτη τραγούδι ο Σταμάτης Καρλούτσος και επανέρχομαι για το φινάλε της πρώτης ώρας.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στην κορυφή της ώρας, κυρίες και κύριοι. Η Λένα Βασιλάκου έχει έρθει εδώ στο στούντιο για το δελτίο των ειδήσεων. Θα επανέλθουμε σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά. Θα είναι μαζί μας μετά τις 11:10 και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης, να συζητήσουμε και για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που σχηματοποιείται, ποιοι έχουν λαμβάνει. Θα δούμε επίσης και αυτό το περίφημο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το ΕΠΑ, το οποίο διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις και κριτική από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά σε λίγα λεπτά από τώρα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Έκτακτη σύσκεψη της Διυπουργικής Μονάδας Κρίσης για τις Πυρκαγιές συγκαλεί σε μία ώρα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί από το νέο κύμα καύσωνα. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, κυρίως κοντά στο Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας, όπου οι φλόγες απέχουν πλέον 11 χιλιόμετρα από την πόλη. Ανάλογη εικόνα και στην Ισπανία, γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένδια και την Καστελιόν, όπου μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 4,491 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 2,538 δις, κυρίως λόγω της καλής πορείας των φορολογικών εσόδων από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, φόρους ακινήτων και άμεσους φόρους εισοδήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε προλίγου στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, ανοίγει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με τους βομβαρδισμούς να έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες και το Ιράν να έχει διακόψει τις επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη διεμήνησε πως θα αναστείλει τις επιθέσεις της για όσο διάστημα η Ουάσιγκτον διατηρεί την πάυση των βομβαρδισμών. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της ένταξης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 86 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 84 η τιμή του αμερικανικού αργού. Τα επόμενα χρόνια θα έχουμε βραχύβιες εξάρσεις και εντάσεις που θα οθούν τις τιμές προς τα πάνω και σταδιακή αποκλιμάκωση στη συνέχεια. Οι τιμές δεν πέφτουν ακαριαία. Ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σημείωσε πως πρατηριούχοι και δηληστήρια έχουν συμπιέσει το κέρδος τους. Στο Σάλτσμπουργκ βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντάται με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ. Στην ατζέντα βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και ο τρόπος που η Ευρώπη θα μπορέσει να υψώσει αναχώματα απέναντι στην ακρίβεια. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Αρχίζει αυτήν την ώρα στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Οι δύο πλευρές είχαν εκφράσει τον Ιούνιο στην Τρίπολη τη βούλησή τους να συνεχίσουν τον επικοδομητικό διάλογο βάσει του διεθνούς δικαίου για την οριοθέτηση θαλάσσιων συνόρων που είχαν κινήσει το Σεπτέμβριο του 2025 στην Αθήνα. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πύλη του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικροφυλέτες με ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές προς το δημόσιο, τις τράπεζες, τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, με ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές ύψους από 5.000 ως 10.000 ευρώ να ενταχθούν σε ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο, ανέφερε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Από την 31η Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5-20% σε σειρά βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στο Earth News. Συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, με τις τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης. Το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της προαναθεωρητικής βουλής. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική. Η αναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία και αντικείμενο τις προτινόμενες για αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες θα έχουν λάβει απόψε τουλάχιστον 151 ψήφους. Άμεση και πλήρη αποζημίωση για όσους κτηνοτρόφους θανατώθουν τα ζώα τους, πλήρη στήριξη μέχρι την ανασύσταση του κοπαδιού και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις της καραντίνας, ζητούν εκ νέου οι κτηνοτρόφοι στη Μυτιλίνη, οι οποίοι αυτήν την ώρα πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας στο λιμεναρχείο του νησιού. Παγκόσμια ανησυχία προκαλούν τα νέα στοιχεία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία μέσα στις επόμενες δεκαετίες και μέχρι το 2050 ο αριθμός των νέων περιστατικών καρκίνου αναμένεται να φτάσει στα 34 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 67% σε σύγκριση με το 2024, όποτε διαγνώστηκαν με την νόσο περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο καρκίνος του πνεύμονα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς τα νέα περιστατικά αλλά και ως προς τους θανάτους. Νέο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού στις ΗΠΑ της Αμερικής, αυτή τη φορά σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα αγόρι 2 ετών. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, συγχαρητήρια της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας για το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Πόλο Ανδρών. Οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου κέρδισαν 15-14 χθες στην Ουγγαρία, στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε χθες το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα στο τελικό του μήκου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου στο Βόλο. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα 36 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Κοντά σας και πάλι ο Γιώργος Ευγενίδης.

11 και 8 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είναι Δευτέρα, είναι 27 Ιουλίου κυρίες και κύριοι του Εθνοσωτηρίου 2026. Είναι η πρώτη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 12 σε extra large έκδοση και αυτή την εβδομάδα. Και μετά τους ζυγούς έλυσα. Εσείς δεν ξέρω αν είστε στην ακρόαση, ελπίζω ότι σύντομα θα τους λύσετε και εσείς. Κάποιοι είστε ήδη και ακούτε παραθυναλός και οφείλω να πω ότι σας ζηλεύουμε. Μην το πείτε ούτε του παπά αυτό το πράγμα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους. Η Ντίνα Μόσχου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Νίνα Ζαφυροπούλου έχει την αρχισύνταξη της εκπομπής. Η Έλσα Ψαρίδη τη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς είστε στην παρέα μας. Στο 212-214-800, στο onerbabakialfaradio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τις μουσικές που ακούτε, τις μουσικές που ακούμε και η αλήθεια είναι ότι καλοκαιράκι τώρα άμα οδηγείς, άμα είσαι και στην κίνηση, λίγη μουσικούλα την θέλει το σύστημα, οπότε για βάλτε παρακαλώ κύριε Σταμάτη δύο νότες για να υποδεχθούμε σε λίγο τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλημερίζω τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Γεννίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα, αφού ξεκαθαρίσαμε ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Σεπτέμβριο, φαντάζομαι.
1: Το λέγαμε όμως, δεν άλλαξε κάτι.
0: Κάποιοι το λέγανε, δεν το πίστευαν όλοι. Να σας πω εγώ μια δεκαριά συναδέλφους σας, υπουργούς και βουλευτές, οι οποίοι παίζανε τα λεφτά τους για εκλογές το Σεπτέμβριο. Μη χαλάσουμε τις καρδιές μας.
1: Πάντως ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής, ποτέ δεν άλλαξε, ποτέ δεν είπε κάτι διαφορετικό, επομένως δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε μπροστά μας ένα διάστημα αρκετό για να μπορέσουμε να κλείσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει το 2023. Όλες τις δεσμεύσεις, πολλά από αυτά τα έχουμε πετύχει, έχουμε δρόμο και δουλειά ακόμα μπροστά
0: μας. Θέλω τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας λίγο από το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και να πάμε μετά και στα άλλα τα οποία τρέχετε, γιατί τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, έχετε και αυτό το νεοεθνικό πρόγραμμα το οποίο θα τρέχει από το 2026 έως το 2030 και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε μια εκτίμηση που θα διαμορφωθεί ο δημοσιονομικός χώρος, κύριε Παπαθανάση, με βάση και τα σημερινά στοιχεία του προϋπολογισμού που βλέπαμε?
1: Ναι, αυτά κλείνουν τον Ιούνιο. Πρέπει να περιμένουμε λίγο, να δούμε τον Ιούλιο, να δούμε τις διεθνείς εξελίξεις. Είδατε ότι ο Πρωθυπουργός άμεσα με την αντίδρασή του προσέθεσε στην Αγγλία τα 15 λεπτά τον Αύγουστο. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πού θα κλείσει και τον Ιούλιο και μετά θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε, το μείγμα και τις επιλογές που θα κάνει, προφανώς όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, θα στοχεύουν στο να ενισχύσει τους ευάλωτους συμπολίτες μας και να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή είναι η στρατηγική, αυτή έχουμε εφαρμόσει όλα αυτά τα χρόνια, στοχευμένες παρεμβάσεις για να στηρίξουμε πραγματικά εκεί που πονάει η οικονομία και η κοινωνία.
0: Πέρσι έγινε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που αφορούσε στην πραγματικότητα τους μισθωτούς κατά τεκμήριο. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν λαμβάνει, αλλά κυρίως αφορούσε τη μισθολογική, το φόρο στην κλίμακα των μισθωτών δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Εδώ, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, η στόχευση η βασική θα είναι στους ελεύθερους επαγγελματίες και στην αγορά.
1: Πάντως, έχουμε πει ότι η μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων προφανώς δημιουργεί μια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Οι περισσότερες δουλειές, ανταγωνισμός, καλύτερη μισθή στον ιδιωτικό τομέα και η μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων είναι μέσα στη στρατηγική μας, είναι στο DNA μας. Επομένως, κάτι τέτοιο πρέπει να περιμένουμε, όμως είναι πολύ νωρίς εγώ να σας πω κάτι, καθότι αυτές τις αποφάσεις θα τις πάρει κύριε Βιεννίδη ο Πρωθυπουργός. Είναι δύσκολο ακόμα να γνωρίζουμε ποιες αποφάσεις θα πάρει και πού θέλει να στοχεύσει στην διεθνή έκθεση. Πάντως, προφανώς θα είναι και στην μείωση των υποχρεώσεων των φορολογικών, καθότι βλέπετε ότι αυτό είναι που δίνει αυτή την άνεση και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.
0: Mm-hmm. Πάντως, είπατε νωρίτερα για την απόφαση του κ. Μητσοτάκη να επιδοτήσει και πάλι το κόστος των καυσίμων τον Αύγουστο, γιατί έχουμε μεγάλη ανατίμηση λόγω της κατάστασης στον Περσικό κόλπο. Θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχουν εφεδρείες και από τον Σεπτέμβριο και μετά, διότι οι τιμές δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη ροπή αποκλιμάκωσης και όσο παραμένουν αβεβαιότητες στον κόλπο, πολύ δύσκολα θα επιστρέψουν στα επίπεδα τα πιο διαχειρίσιμα.
1: Βλέπετε ότι οι εξελίξεις είναι καθημερινές, όπως είπατε, και μη προβλέψιμες. Προφανώς, όπως έχουμε αποδείξει, γιατί και τον Αύγουστο έγινε αυτό, ενώ συζητούσαμε ότι να δούμε τι δυνάμεις έχουμε, εμείς έχουμε τις δυνάμεις να συνεχίσουμε και το κάναμε τον Αύγουστο. Τώρα ας περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις, γιατί ακούμε ότι έχουν λίγο ησυχάσει τα πράγματα, αυτό θα ρίξει τις τιμές του πετρελαίου, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Σε κάθε περίπτωση το έχουμε πει και το έχουμε κάνει πράξη και το κάνουμε πράξη ότι η στήριξη βρίσκεται πάντα μπροστά μας όταν το έχουμε ανάγκη.
0: Εγώ ρωτάω αν υπάρχουν εφεδρίες. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τον Αύγουστο κοστίζει 30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το να βάλει ένα έμεσο πλαφόν, ας πούμε, η κυβέρνηση στην τιμή, πέρα από τη συμφωνία κυρίων με τα διηλυστήρια. Για τον Σεπτέμβριο ή για τον Οκτώβριο υπάρχουν λεφτά στην άκρη?
1: Ξέρετε, όσο η οικονομία μπορεί και αποδίδει μέρισμα, υπάρχει δυνατότητα. Αυτό όμως είναι πολύ νωρίς να το πούμε. Είναι νωρίς να το πούμε, κύριε Βιεννίδη. Πρέπει να περιμένουμε, γιατί δεν ξέρουμε τις εξελίξεις. Μπορεί να ισχύσουν τα πράγματα και να μην χρειαστεί να συζητήσουμε για τέτοιο θέμα. Ας περιμένουμε λοιπόν λίγο και θα δούμε τις εξελίξεις.
0: Λοιπόν, τώρα ας έρθουμε στα άλλα δύο μεγάλα θέματα που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος του άλλου μήνα, στο τέλος του Αυγούστου. Υπάρχει πάντα μια κριτική ότι τα λεφτά τα πήραν και τα διαχειρίστηκαν οι μεγάλες εταιρείες, οι μεγάλοι όμιλοι και δεν πέρασε στην πραγματική οικονομία. Τώρα που τελειώνει ό,τι είναι να τελειώσει, κύριε Παπαθανάση, μπορείτε να πείτε εσείς κάποια μετρήσιμα πράγματα τα οποία έγιναν για να καταλαβαίνει και ο πολλής κόσμος?
1: Κοιτάξτε, στην αρχή η αντιπολίτευση μιλούσε ότι δεν θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε ως κράτος τα χρήματα. Αποδείξαμε ότι έχει δύο σκέλη, το Ταμείο Ανάκαμψης, το δανειακό σκέλος, έκλεισε, απορροφήθηκαν τα χρήματα, πήγαν σε επιχειρήσεις και μάλιστα προβλέψαμε κάτι, κύριε Βιεννίδη, και αυτό με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, κρατήσαμε για μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις ένα μεγάλο ποσό για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από τον Οκτώβριο ένα δανειοδοτικό κομμάτι το οποίο θα στηρίξει πραγματικά τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πήραν αριθμητικά μεγαλύτερο ποσοστό από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις είχαν βέβαια μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια. Οπότε έκλεισε αυτό. Πάμε στις επιδοτήσεις τώρα. Είναι το ποσό των 18 δισεκατομμυρίων που δεν το επιστρέφουμε πίσω. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουμε κλείσει και το 8ο αίτημα, μένει ένα ακόμα αίτημα. Είμαστε πολύ κοντά, έχουμε πει ότι δεν θα χάσουμε ευρώ. Επομένως, φεύγει το επιχείρημα που έλεγε η αντιπολίτευση ότι θα χάναμε ποσό, δεν θα χάσουμε.
0: Άρα θα πάρουμε όσα περιμέναμε να πάρουμε.
1: Ακριβώς, θα τα πάρουμε, θα το πετύχουμε. Άρα ό,τι έλεγαν ότι δεν θα το πετύχουμε. Πάμε τώρα. Αναθεωρήσεις γίνονται στα προγράμματα. Κάποια έργα τα οποία θα τα πληρώναμε από το εθνικό σκέλος ήρθαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και κάποια άλλα από το Ταμείο Ανάκαμψης ήρθαν στο εθνικό σκέλος. Επομένως, αυτή είναι η έννοια των αναθεωρήσεων. Στο τέλος της ημέρας να πάνε τα χρήματα εκεί που τα χρειάζεται η καθημερινότητα και η οικονομία. Και θέλω να σας δώσω παραδείγματα. Το εθνικό σκέλος θα πλήρωνε έργα του Αντώνη Τρίτσης, έτσι λέγεται ένα πρόγραμμα.
0: Αυτό που ήταν για τους Δήμους.
1: Ήταν για τους Δήμους. Λοιπόν, πήραμε λοιπόν και το πληρώνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό. Επομένως, ελαφρύνουμε το εθνικό σκέλος. Αστικές αναπλάσεις, τα έργα Ντάνιελ, τα οποία θα πληρωνόταν από εθνικό σκέλος, τα πήραμε και τα πληρώνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εκεί που υπήρχαν έργα τα οποία δεν θα ολοκληρωνόταν εντός του Ταμείου Ανάκαμψης, τα μεταφέραμε στο ΕΣΠΑ, δηλαδή πάλι σε ευρωπαϊκά χρήματα, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά ή κάποια άλλα έργα στο εθνικό σκέλος. Στο τέλος της ημέρας η αξία είναι να μην χάσουμε λεφτά και να πάνε πραγματικά εκεί που ούτως ή άλλως θα τα πληρώναμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την καθημερινότητα. Θέλω να σας πω, επειδή λέτε για τις μεγάλους ομίλους, τα λεωφορεία αφορά τους λίγους. Αυτά τα λεωφορεία που βλέπουμε, τα καινούργια στον δρόμο.
0: Για τα ηλεκτροκίνητα.
1: Τα νοσοκομεία. Οι ανακαινήσεις των νοσοκομείων, οι ανακαινήσεις των κέντρων υγείας, οι διαδραστικοί πίνακες, οι προληπτικές εξετάσεις, όλα αυτά δεν αφορούν την καθεμία και τον καθένα συμπολίτη μας.
0: Καλά, προφανώς, απλά ενδεχομένως, επειδή έχουμε ένα μοντέλο οικονομικό με πολύ μικρομεσαία επιχείρηση, υπάρχει ένα παράπονο από αυτούς τους επιχειρηματίες ότι εμείς, ας πούμε, δεν δουλέψαμε πολύ με γνώμονα το Ταμείο Ανάκαμψης και δούλεψαν πάλι οι μεγάλοι, οι οποίοι γίναν μεγαλύτεροι. Αυτό είναι που ακούω εγώ ως προβληματισμό.
1: Υπάρχει απάντηση όμως. Καταρχάς, οι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προσθέσαμε και άλλους πόρους στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και μπορούν να πάρουν δάνειο με επιδότηση 40% του επιτοκίου ή εγγύηση από το κράτος 80%. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανοίξαμε πάλι το πρόγραμμα αυτό του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Προσθέσαμε άλλα 100 εκατομμύρια που θα μοχλεύσουν περίπου 250 με 300 εκατομμύρια σε δάνεια. Και σας είπα ότι έχουμε πάρει 2 δισεκατομμύρια που θα μοχλεύσουν, δηλαδή θα δώσουν 4 δισεκατομμύρια σε δάνεια σε μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις με επιτόκιο 0,35%. Αυτά έρχονται και το κρατήσαμε για να μην υπάρξει καθόλου κενό στην δανειοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων. Επομένως, απαντάμε και σε αυτό ότι δεν έχουμε σταματήσει να στηρίζουμε τη μικρή, πολύ μικρή επιχείρηση και σήμερα που μιλάμε. Με δύο εργαλεία, και Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και το ΕΣΠΑ που είναι μόνο για μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις.
0: Ναι. Τώρα, η αντιπολίτευση και ιδίως το ΠΑΣΟΚ κάνει και μια άλλη κριτική. Ότι έργα τα οποία για το χύψιο μέγα λόγο απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν μπορέσατε να τα διαχειριστείτε, γιατί, τα εντάσσετε στον προγραμματισμό των τετραετή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, του ΕΠΑ, που εξαγγέλθηκε με ορίζοντα έως το 2030, και σας λέει, άκουσα τον κύριο Τσουκαλά το Σαββατοκύριακο, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, να το λέει αρκετές φορές, ότι έργα που θα πληρώνονταν με ευρωπαϊκούς πόρους θα τα πληρώσει εν τέλει ο ελληνικός προϋπολογισμός. Τι απαντάτε?
1: Απαντώ λοιπόν ότι κάνει λάθος ο κύριος Τσουκαλάς, και το πρόβλημα με την αντιπολίτευση είναι ότι δεν διαβάζουν. Δεν διαβάζουν ακριβώς αυτά τα οποία συμβαίνουν. Σας είπα προηγουμένως έργα τα οποία θα πλήρωνε το εθνικό σκέλος. Το Ντάνιελ, οι ζημιές δηλαδή που έκανε η καταστροφή του Ντάνιελ, αυτά θα πληρωνόνταν από εθνικά. Τα φέραμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Σας εξήγησα για έργα της οδικής ασφάλειας που θα τα πληρώναμε από τα εθνικά και τα φέραμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αστικές αναπλάσεις, πάλι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ψηφιακά έργα τα οποία υποχρεωτικά δεν θα μπαίνανε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μεταφέραμε και αυξήσαμε τις ψηφιοποιήσεις. Επομένως, βλέπετε ότι το ισοζύγιο, αν θέλετε, είναι υπέρ του να ελαφρύνουμε το εθνικό σκέλος. Και βεβαίως δεν θα χάσουμε λεφτά αν ένα έργο δεν ολοκληρώνεται εντός του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεταφέρουμε στο ΕΣΠΑ, όπως σας είπα, κάναμε στα αντιπλημμυρικά. Πήραμε 4 έργα και τα μεταφέραμε. Μεταφέραμε όμως άλλα έργα από το εθνικό σκέλος και στο τέλος της ημέρας, κατ' ουσίαν, εποφεληθήκαμε από την μείωση του εθνικού σκέλους και άνοιγμα με παραθύρου για να προσθέσουμε άλλα έργα στο εθνικό σκέλος. Αυτή είναι η απάντηση, και η απάντηση αυτή αποδεικνύεται με τα έργα τα οποία έχουμε φέρει στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι. Τώρα, αυτό το ταμείο, το εθνικό ταμείο, σε ποιους κλάδους θα ρίξει βάρος και τι έργα θα σχεδιαστούν?
1: Το εθνικό ταμείο είναι, όπως εξηγήσαμε και προχτές, ναι, είναι ένα εθνικό ταμείο το οποίο είναι υπερδιπλάσιο της πενταετίας 21-25. Είναι ορίζοντα 26-30, έχει συνολικό προϋπολογισμό 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμυρίων κατ' ουσίαν που ήταν το προηγούμενο, και τα έργα είναι έργα τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι έργα που βλέπουμε μπροστά μας, έργα τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε ευρωπαϊκούς πόρους και θα πρέπει να γίνουν από τους εθνικούς πόρους. Είναι η αύξηση κατά περίπου 30% των πόρων που δίνουμε στις περιφέρειες για να υλοποιήσουν τα έργα τους των περιφερειών, και βεβαίως 20 τομεακά. Τι σημαίνει αυτό? Το κάθε Υπουργείο έχει ένα εθνικό σκέλος, έργα τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε ευρωπαϊκούς πόρους, τα βάζουν εκεί. Ποια είναι αυτά τα έργα? Είναι έργα, παραδείγματος χάρη, οδικά έργα, έργα υποδομών, τα οποία πλέον δεν μπαίνουν σε ευρωπαϊκούς πόρους, έργα τα οποία έχουν σχέση με την στήριξη ακόμα της επιχειρηματικότητας. Είναι πολλά έργα τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε ευρωπαϊκούς πόρους και υπερδιπλασιάζουμε το πρόγραμμα για να μπορούμε να έχουμε μια δύναμη σαν κράτος, και αυτό είναι αποτέλεσμα βεβαίως της δημοσιονομικής πορείας. Αν δεν είχαμε αυτή την καλή δημοσιονομική πορεία, δεν θα μπορούσαμε να αυξήσουμε αυτούς τους πόρους που κατ' ουσίαν απαντούν τι θα γίνει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν 18 δισεκατομμύρια, το εθνικό σκέλος τώρα έχει 13 δισεκατομμύρια παραπάνω, και δύο νέα ταμεία που αφορούν τους ευάλωτους, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που έχει πολλές δράσεις, ακόμα και θέματα κοινωνικής κατοικίας, έχει δράσεις για τους αναπήρους συμπολίτες μας, και το 5,3 δις αυτό και 1,6 δις το Ταμείο Εξυγχρονισμού που κατ' ουσίαν εξυγχρονίζει μετρό, μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί όλα αυτά, κύριε Ευγενίδη, αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Δεν θέλουμε να έχουμε νέα μέσα μαζικής μεταφοράς, εξυγχρονισμένα μετρό. Έτσι, αυτά δεν είναι για την κοινωνία, για ποιους είναι?
0: Καλά, 100% θέλουμε να έχουμε εξυγχρονισμένα μετρό, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Απλώς πάντα γίνεται μια κριτική σε αποφάσεις και στον σχεδιασμό. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε αναλυτικότερα και μετά την αναγκαία ανάπαυλα του καλοκαιριού.
1: Εμείς δεν έχουμε ανάπαυλα.
0: Καλά,
1: πάντως.
0: Εντάξει, όλοι έχουν λίγη ανάπαυλα.
1: Εμείς δεν έχουμε
0: όλοι
1: ανάπαυλα.
0: Όλοι έχουν λίγη ανάπαυλα.
1: Κλείνει το ταμείο 31 Αυγούστου. Και καταλαβαίνετε ότι, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μπορέσουμε να κλείσουμε. Επομένως, θα είναι ένας δύσκολος Αύγουστος, γιατί η προθεσμία δεν αλλάζει.
0: Σωστό.
1: 31 Αυγούστου όλες οι βεβαιώσεις και τα κλεισίματα των έργων πρέπει να είναι με ημερομηνία 31 Αυγούστου. Επομένως, καταλαβαίνετε, αυτό το θέμα της ανάπαυλας είναι λίγο δύσκολο.
0: Καταλαβαίνω ότι εσείς από το Υπουργικό εσείς την πατήσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Όχι, είναι η υποχρέωσή μας, είναι η δουλειά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παθανάση, για τη συζήτηση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφω, διαβάζω εδώ. Οι δωδεκαθεϊστές, λέει το CNN, είναι έξαλλοι με την Οδύσσεια του Νόλαν. Δηλαδή, εκεί που φτάσαμε να έχουμε αυτούς που ήταν έξαλλοι, ήταν μαύροι η Ελένη και η Κλυτεμνίστρα, τώρα έχουμε τους δωδεκαθεϊστές. Πού τους βρήκε πρώτα απ' όλα το CNN τους δωδεκαθεϊστές? Μάλιστα, έχει πάει το CNN, έχει βρει μια ομάδα που λέγεται Λαύρης, οι οποίοι κάνουν εδώ μια τελετή, όπως βλέπω στις φωτογραφίες από το δημοσίευμα του Αμερικανικού Δικτύου. Τώρα, κάτι σαν θυσία σε βωμό είναι αυτό το πράγμα, σαν παράκληση μάλλον σε βωμό, όχι θυσία σε βωμό. Διαβάζω λοιπόν ότι το Αμερικανικό Δίκτυο CNN έκανε αφιέρωμα στη λατρευτική κοινότητα Λαύρης. Πρόκειται για τον διπλό πέλεκη που αποτελούσε ιερό σύμβολο ήδη από τη μινωική εποχή. Αυτό είναι, αυτό σημαίνει Λαύρης. Μία ομάδα δωδεκαθεϊστών λοιπόν με στόχο την ανάδειξη της αρχαιοελληνικής παράδοσης και θρησκείας. Ο δημοσιογράφος του CNN, Joe Bauer, βρήκε τον εορτασμό των πλυντηρίων στο λόφο του Φιλοπάπου και κατέγραψε εμπειρίες και δηλώσεις από την κοινότητα αυτή των δωδεκαθεϊστών. Το δημοσίευμα του CNN τιτλοφορείται «These people say worshipping ancient Greek gods is a route to modern happiness». Και έχει τους δωδεκαθεϊστές, οι οποίοι κάνουν επίκληση στον ήλιο, τέλος πάντων. Τα μέλη του Λαύρης επισημαίνουν λοιπόν στο CNN ότι το Hollywood και η δυτική pop κουλτούρα έχουν διαχωρίσει τους σύγχρονους Έλληνες από την αρχαία ιστορία τους. Ο συνιδρυτής του Λαύρης, λέει ο κύριος Χρήστος Πανόπουλος, ο οποίος υιοθέτησε το θρησκευτικό όνομα Πανδίων, εκφράζει τη θλίψη του για την έλλειψη ελληνικής εκπροσώπησης στην ταινία του Νόλαν και σε άλλα έργα που αντλούν σε μεγάλο βαθμό από την αρχαία Ελλάδα. Είναι οικειοποίηση, δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός, δηλώνει χαρακτηριστικά στο Αμερικανικό Δίκτυο. Αυτοί θέλαν να παίξουν στον Νόλαν βασικά, αυτό είναι το πρόβλημά τους. Είχε έναν Έλληνα ηθοποιό η ταινία του Νόλαν στην αρχή, έναν ο οποίος δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς είναι, που πώς το λένε, τους λέει ότι άμα πάτε από εκεί που θα πάτε θα δείτε πράγματα τα οποία δεν θα τα έχετε ξαναδεί. Άμα πάτε δηλαδή από τη χώρα των κυκλόπων, από τη χώρα των λεστριγόνων κλπ. Θα δείτε ένα σμάρι πράγματα. Η απογοήτευση των δωδεκαθεϊστών, λέει, έγκυται στην αντίληψη ότι ο έξω κόσμος έχει δημιουργήσει ένα διαχωρισμό μεταξύ της σύγχρονης και της αρχαίας Ελλάδας. Η τελευταία, όπως λέει, ανήκει σε όλους, χωρίς οι Έλληνες να έχουν λόγο για το πώς λέγονται αυτές οι ιστορίες, και προσθέτει μάλιστα ότι το Hollywood δεν θα τολμούσε να κάνει σήμερα μια απεικόνηση αρχαίων Ινδικών ιστοριών, για παράδειγμα. Δηλαδή δεν μας ρώτησε το Hollywood βασικά, αυτό είναι το ζήτημα. Η ομάδα Λαύρης, λέει εδώ πέρα, κάνει ανοιχτές τελετουργίες και γιορτές, να πάμε. Ετοιμάσου εσύ που με κοιτάς περίεργα, ετοιμάσου να πάμε. Λέει εδώ έχει τα φαλιφόρια προς τιμήν του Διονύσου. Καταλαβαίνεις τι είναι το φαλιφόρια? Δεν είναι πως λένε φαλιφόρνια που λένε κάτω στο Φάληρο. Αυτό προσελκύει, λέει, συχνά ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα και εθνικότητες, οι οποίοι αναζητούν μια βαθύτερη πνευματική σύνδεση που νιώθουν ότι λείπει από το σύγχρονο κόσμο. Για παπάντζα μου φαίνεται εμένα αυτό. Λέει ότι ο ακολούθος του Λαύρη σημείθηκε τα τελετουργικά αποτελούν μια συμβολική γλώσσα με σκοπό την επίτευξη της επαφής με το Θείο, προσαρμόζοντας τα αρχαία έθιμα στο σήμερα μέσω μιας διαδικασίας εξέλιξης, επιδιώκουν την κατάκτηση της ευδαιμονίας. Τώρα, γιατί εμένα κάτι μου βρωμάει εδώ πέρα στην ιστορία του Λαύρη και των 12 θεϊστών. Τι να πω. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω σε λίγο με τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη της Ελλάς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ακούτε Alpha Radio 989. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 11 και 32. Κοινώς είμαστε λίγο μετά τις 11.30. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο ραδιο, στο ραδιοθάλαμο και στην παρέα σας. Εσείς στη δική μας, στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989, που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, τον αναπληρωτή τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Ελλάς, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σαουλίδη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βιονίδη, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Βλέπω ότι στις δημοσκοπήσεις καταγράφεστε αρκετά υψηλά για τα δεδομένα του πράγματος. Αυτό έχει μια αξία. Σας άκουγα χτες το πρωί στην τηλεόραση του Sky που λέγατε ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε δεύτεροι, εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι. Δεν είναι λίγο μαξιμαλιστικό?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου μαξιμαλιστικό, υπό την έννοια ότι υπάρχει διαμορφωμένο στην κοινωνία ένα πλειοψηφικό μέρος το οποίο σήμερα αναζητά την πολιτική αλλαγή. Αναζητά την αλλαγή των πολιτικών που εφαρμόζονται από την σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως αντιλαμβάνεστε, για να μπορέσει αυτό να γίνει εφικτό, θα πρέπει να καταβάλουμε την πρώτη θέση. Εξάλλου, να σας υπενθυμίσω ότι εμείς δημιουργηθήκαμε για να φέρουμε στον τόπο μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Να δημιουργήσουμε και πάλι μια κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία, η οποία θα μπορέσει να αλλάξει το μείγμα των πολιτικών που εφαρμόζονται σήμερα στον τόπο, ώστε να δώσει και πάλι τη δυνατότητα στους ανθρώπους, στους χαμηλόμιστους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, στους νέους, στους ανέργους, να ταινίσουν και πάλι το μέλλον με αισιοδοξία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γίνει, να καταχθεί εφικτό αυτό. Περνάει μόνο από την κατάληψη της πρώτης θέσης. Είναι ένας δύσκολος στόχος σίγουρα, αλλά δεν είναι ανέφικτος.
0: Καλά, εδώ ο κύριος Τσίπρας που ήταν πρώην πρωθυπουργός δεν πήρε την πρώτη θέση, μάλιστα καταβαραθρώθηκε την προηγούμενη φορά στις εκλογές του 23. Γιατί τώρα θα πάτε καλύτερα από τα ποσοστά του 23?
1: Κοιτάξτε, κύριε Ευγενίδη, εσείς είστε ένας έμπειρος και καλά ενημερωμένος δημοσιογράφος. Μπορείτε να διαχωρίσετε τις διαφορετικές συγκυρίες που υπήρχαν τότε από αυτές οι οποίες είναι διαμορφωμένες σήμερα. Σήμερα είναι ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό διαμορφωμένο, με μια κυβέρνηση η οποία οδηγεί στο αδιέξοδο τα τελευταία 7 χρόνια την ελληνική κοινωνία, με μια κυβέρνηση η οποία κατά συντριπτική πλειοψηφία η οποία πιστεύει ότι κινείται στο πλαίσιο της διαφθοράς και της διαπλοκής, είναι προσιλεωμένη σε αυτό, στις απευθείας αναθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Πρέπει λοιπόν, και όπως φαίνεται, αυτό να επιτυγχάνεται σταδιακά. Φαίνεται δηλαδή από τις μετρήσεις κοινής γνώμης, αν τις αντιμετωπίσουμε σε ένα εργαλείο ανάλυσης των πολιτικών δεδομένων, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει πάψει να στηρίζει, έχει πάψει να ακουμπά τις όποιες ελπίδες για καλύτερες μέρες έχει στην υπάρχουσα κυβέρνηση. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, μας φέρνει μπροστά στην μεγάλη ευθύνη του να καταφέρουμε να τους πείσουμε όλους αυτούς να γίνει αποδεκτό αυτό το οποίο λέει δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πλέον έχω την εμπειρία, έχω την ωριμότητα, γνωρίζω το τι θέλω να κάνω, το γνώριζα βέβαια και το 2015, ωστόσο όμως σήμερα γνωρίζω και το τι έχω να αντιμετωπίσω, ποια είναι τα εμπόδια τα οποία θα βρω μπροστά μου.
0: Mm-hmm. Τώρα, εσείς, επειδή δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θα κάνετε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, θα ανέβετε κατά τον τετριμένο τρόπο ότι εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας, κάνει κάποια ομιλία, παρουσιάζει κάποιους προγραμματικούς άξονες, κάτι τέλος πάντων για να αποκτήσει και λίγο περισσότερο περιεχόμενο η συζήτηση πέρα από το να μιλάμε για δημοσκοπήσεις?
1: Κοιτάξτε, τον τετριμένο τρόπο τον ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος 7 χρόνια κάθε χρόνο ανεβαίνει στην έκθεση ως πρωθυπουργός και τάζει λαγούς με τετραχύλια, χωρίς βεβαίως ποτέ να εξηγεί το πού θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα. Και βεβαίως εκ του αποτελέσματος όλα αυτά τα οποία τάζει να μην υλοποιούνται, να παραμένει η ελληνική κοινωνία σε ένα καθεστώς κοινωνικής στασιμότητας.
0: Δηλαδή, τι από αυτά που είπε?
1: Το ίδιο υποσχέθηκε, θα σας πω. Τι δεν υλοποιήθηκε? Δεν αυξήθηκε η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Δεν αποκαταστάθηκαν οι εργασιακές σχέσεις. Υπάρχουν πολλά τα οποία δεν έχουν γίνει. Δεν είναι ένα και δύο. Ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης αρέσκεται στο να παρουσιάζει αριθμούς οι οποίοι ευημερούν. Ωστόσο, όμως, από την άλλη, έχουμε μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε καθεστώς απελπισίας. Δηλαδή, συγκρίνουμε σήμερα από τη μία την, την ευημερία του Κυριάκου Μητσοτάκη και από την άλλη την πραγματική, την υφιστάμενη απελπισία της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς αυτό το οποίο λέμε και θέλω να γίνει απόλυτα σαφές, και αν κάτι δεν είναι σαφές να μου το ξαναρωτήσετε για να σου το εξηγήσω, είναι το εξής. Έχουμε καταθέσει 7 δεσμεύσεις μέσω της διακήρυξής μας, με τις οποίες λέμε το πού θέλουμε να οδηγήσουμε τον τόπο και την ελληνική κοινωνία. Από την άλλη, έχουμε 5 εμβληματικές προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για κυρίαρχα ζητήματα της καθημερινότητας, δηλαδή το ενεργειακό κόστος, το στεγαστικό κόστος, το κόστος μετακινήσεων, τις πανελλαδικές εξετάσεις, την αναμόρφωση δηλαδή γενικότερα του δημόσιου σχολείου. Και βλέπετε ότι μετά από αυτό το πρώτο στάδιο μπαίνουμε στην εξειδίκευση. Βδομάδα με τη βδομάδα πιάνουμε ένα από αυτούς τους τομείς και καταθέτουμε ακριβώς το ολοκληρωμένο σχέδιό μας. Μπορεί πάλι να υπάρχουν κάποια κενά. Σε αυτούς λοιπόν, σε αυτόν τον επόμενο ένα μήνα, 5 εβδομάδες, όσο απομένουν μέχρι την έκθεση Θεσσαλονίκης, όλα αυτά θα συγκεντρωθούν μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης με τα στελέχη και τα μέλη μας. Θα εξειδικευθούν σε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία στο σύνολό της, έχοντας πλέον τη μορφή του κυβερνητικού προγράμματος, θα παρουσιαστεί από τον Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση
0: Θεσσαλονίκης. Αυτό ήθελα. Ότι στη ΔΕΘ, δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας θα περιγράψει ένα κυβερνητικό, δεν θέλω να πω κυβερνητικό πρόγραμμα, γιατί αυτό είναι πολύ εκτενές, αλλά τέλος πάντων ένα πιο συνολικό πρόγραμμα διακυβέρνησης.
1: Ακριβώς. Ό,τι κενό υπάρχει, ό,τι ασάφεια θεωρείται η δημοσιογράφη, ο κόσμος.
0: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Δεν το λέω με. Δεν το λέω
0: να σας πω κάτι, κύριε Σαουλίδη. Είστε ένα ακόμα 2 μηνών. Ιδρυθήκατε τέλος Μαΐου. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει από ένα καινούριο κόμμα να έχει απαντήσεις εφόλης της ύλης. Όταν βέβαια μας λέτε ότι εμείς δεν αρκούμαστε στη δεύτερη θέση, θέλουμε την πολιτική αλλαγή και για να έρθει η πολιτική αλλαγή πρέπει να είμαστε πρώτοι, αντιλαμβάνεστε ότι όταν παρουσιαστεί και κάπως εξειδικευτεί αυτό το πολιτικό σχέδιο, θα πρέπει να δώσετε πιο επισταμμένες απαντήσεις. Για παράδειγμα, να πω τώρα το εξής.
1: Ναι.
0: Πήγατε να εξειδικεύσετε πιο αναλυτικά την πρόταση για την παιδεία. Το έκανε η αρμόδια τομεάρχης η κυρία Λαλιώτου μαζί με κάποιους άλλους ειδικούς, ας πούμε, που είναι στο κόμμα. Εγώ εξακολουθώ να μην έχω καταλάβει τι θα γίνει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν αυτή την ώρα στη χώρα. Δεν έχω καταλάβει τι θα τροποποιηθεί στο νόμο Πιερακάκη. Δεν έχω καταλάβει εάν θα αδειοδοτούνται καινούργια πανεπιστήμια από εδώ και πέρα. Ό,τι αδειοδοτήθηκε, αδειοδοτήθηκε. Τελειώσαμε με αυτό. Από το επόμενο διδακτικό ή το μεθεπόμενο διδακτικό έτος θα λειτουργεί αυτό το πλαίσιο που υπάρχει σήμερα.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς θα ήταν ανεύθυνο από μέρους μας να βγαίναμε και να υποστηρίζαμε το ότι την επόμενη μέρα που θα λάβουμε τα ηνία της χώρας, που θα μας δώσει ο λαός την εντολή να κυβερνήσουμε και να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας, να καταργούσαμε ό,τι έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Γιατί αυτό θα δημιουργούσε, όπως αντιλαμβάνεστε, μια κοινωνική αναστάτωση. Δυστυχώς, λόγω των πολιτικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας, του Υπουργείου Παιδείας και του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού, οι οποίοι έθεσαν την ελάχιστη βάση εισαγωγής, πολλά παιδιά τα οποία ήθελαν να σπουδάσουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο, στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, έπιαναν ένα όριο βάσης, είχαν δηλαδή κάποια συγκεκριμένη μοριοδότηση. Λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής δεν κατέστη αυτό εφικτό, μείναν εκτός. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, από τη μία, πολλές θέσεις να παραμείνουν κενές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και από την άλλη τα παιδιά αυτά και οι οικογένειές τους, οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης, να οδηγηθούν στα ιδιωτικά κολέγια ή στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτούς τώρα να έρθει την επόμενη μέρα και να τους πεις ότι κάνατε δεν έχει καμία απολύτως... δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι ανεύθυνο. Επίσης, δεν θεωρώ ότι πιστεύει κανείς, ούτε και εσείς βέβαια, ότι εάν θα εφαρμόζαμε κάτι τέτοιο, ότι όλοι αυτοί οι χιλιάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους δεν θα προσέφηκαν στα δικαστήρια. Άρα λοιπόν τώρα μπαίναμε σε μια διαδικασία δικαστικών διενέξεων, εμπλοκής του ελληνικού κράτους, το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη θα...

0: δημόσια πανεπιστήμια. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, όποιος αντέξει, θα συνεχίσει να λειτουργεί. Εάν κάποιος δεν αντέξει, γιατί σήμερα νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε, ότι τα περισσότερα εξ αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων ή ιδιωτικών κολεγίων πληρούν με το ζόρι τις μισές από τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις ή από τις προϋποθέσεις υποδομών που έχουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια
1: αποκατάσταση,
0: θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Ο ανταγωνισμός θα δείξει πώς από όλα αυτά θα αντέξουν στην αγορά. Γιατί άμα λειτουργείς ένα-δύο χρόνια και δεν έχεις κόσμο και δεν έχεις πέρασμα στην αγορά, θα κλείσεις.
0: Ναι, ωστόσο όμως ο ανταγωνισμός επιβάλλει ότι υπάρχει και μια ισονομία στους, στους όρους, στις προϋποθέσεις και τους κανόνες. Δηλαδή από τη μία ένας μαθητής ο οποίος δεν έχει πιάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ναι, δεν κρίνεται ικανός για να μπει στο δημόσιο πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε σχολείο.
1: Θα βάλετε βάση εισαγωγής στο ιδιωτικό.
0: Περιμένετε λίγο. Και από την άλλη όμως κρίνεται ικανός επειδή η οικογένειά του έχει 5, 6, 7, 15 χιλιάδες ευρώ να καταβάλει, ναι, στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή ιδιωτικό κολέγιο να σπουδάσει σε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι αυτό ονομάζεται, αυτός είναι ο ανταγωνισμός. Αυτός μπορεί να είναι ένας ανταγωνισμός καθοδηγούμενος, ένας ανταγωνισμός τον οποίο κλείνει το μάτι η πολιτική ηγεσία της χώρας, ναι, ωστόσο όμως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με έναν υγιή ακαδημαϊκό ανταγωνισμό.
1: Είστε από τη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Τι νόημα έχει λοιπόν ένας ο οποίος γράφει 8 και δεν περνάει στο πανεπιστήμιο να πηγαίνει να δίνει τα λεφτά αυτά τα οποία λέτε τα 7, 8, 9, 10 χιλιάδες, 15 στη Βουλγαρία? Ή να μην τα δίνει εδώ πέρα.
0: Σας λέω και πάλι όμως...
1: Όχι. Μου λέτε κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή άμα εγώ που δεν περνάω εδώ σε δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν έχω εδώ ιδιωτικό πανεπιστήμιο και μπορώ να πάω στη Ρουμανία ή στη Βουλγαρία, τι νόημα έχει?
0: Κύριε Βιαννίδη, στην υπόλοιπη Ευρώπη λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δεν λειτουργούν ιδιωτικών φορέων πανεπιστήμια.
1: Και εδώ τι λειτουργεί, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά λειτουργούν.
0: Αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στο κέρδος.
1: Μα και εδώ μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά λειτουργούν. Δεν έχει αλλάξει το 16.
0: Μου αναφέρατε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, ναι, όπου ένας μαθητής έλαβε τελικό σε ένα συγκεντρωτικό βαθμό στις πανελλήνιες εξετάσεις, ας πούμε 4, 5, 8.
1: Ναι.
0: Κάτω από την ελάχιστη βάση της αγωγής.
1: Να ξεκινήσουμε ότι με 4 δεν έχει νόημα να πας στο πανεπιστήμιο. Πήγαινε να κάνει καμιά άλλη δουλειά.
0: Κοιτάξτε,
1: δεν θα το βγάλει στο πανεπιστήμιο.
0: Δεν θα το βγάλει στο πανεπιστήμιο. Εντάξει. Ωστόσο όμως, προσέξτε, μπορεί το 4 το οποίο έπιασε εκείνη την ημέρα ή το 5 το οποίο έπιασε εκείνη την ημέρα σε κάποιους μαθητές μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα μιας άτυχης στιγμής.
1: Να ξαναδώσει.
0: Αυτό είναι ένα μέρος. Περιμένετε λίγο. Μπορεί και να έχει τη δυνατότητα να ξαναδώσει. Μπορεί όμως να έχει τη δυνατότητα και την επιλογή να πάει σε μια σχολή,
1: ναι,
0: την οποία μπορεί να την τελειώσει. Από τις εκατοντάδες σχολές που έχουμε στην ελληνική περιφέρεια. Ξεκινούσα,
1: ναι, ναι,
0: ναι, να σας λέω λοιπόν το εξής παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος έγραψε ένα 8, ναι, και ο οποίος πιθανόν να ήθελε να περάσει φυτικής παραγωγής, ζωικής, ναι, παραγωγής, ναι, χρειοκαλλιέργειες. Δεν έχει πιάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μπει λοιπόν στη δημόσια ανάλογη σχολή, ανώτατη σχολή. Δεν έχει όμως και την επιλογή σήμερα στον ιδιωτικό τομέα να ακολουθήσει κάτι τέτοιο. Οπότε τι αναγκάζεται? Αναγκάζεται να αλλάξει αντικείμενο επειδή θέλει να έχει ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πηγαίνει να γραφτεί σε ένα αμφιβόλους ποιότητας, ακαδημαϊκής ποιότητας ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Γιατί λοιπόν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ασχολούνται κυρίως με τα θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα? Γιατί έχουν ελάχιστο κόστος επένδυσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί λέμε εμείς ότι ό,τι υπάρχει σήμερα αποσκοπεί ξεκάθαρα στο κέρδος και όχι στην γνώση και όχι δηλαδή στην
1: έχει ελάχιστο κόστος επένδυσης το να κάνεις κτηριακές εγκαταστάσεις εκ του μηδενός, να προσλάβεις κόσμο, να διαμορφώσεις σύλλαμπους, έχει μηδενικό κόστος.
0: Σε σχέση με τις τεχνικές σχολές που χρειάζονται εργαστήρια και τα λοιπά, ναι βέβαια, έχει ελάχιστο. Έχει χαμηλότερο σχόλιο.
1: Έχει χαμηλότερο. Μα προφανώς κανείς δεν έρχεται να βάλει. Αλλά δεν έρχεται
0: μην
1: να πει.
0: Επικεντρώνεστε, κύριε Βιεννίδη, ναι, μόνο σε αυτό. Γιατί σας είπα και νωρίτερα ότι όποιες απορίες έχουν δημιουργηθεί μέσα από την πρότασή μας, προφανώς.
1: Τι συζητώ, την πρόταση. Τι συζητώ.
0: Για εμάς το κυρίαρχο είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει η δομή του δημόσιου σχολείου. Ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το δημόσιο σχολείο. Δεν μπορεί να συνεχίζεται η υποβάθμισή του για να αναδικηθεί αποδεικνύεται

0: ως μόνιμη και διαρκής εναλλακτική ποιοτική επιλογή το ιδιωτικό. Ας στηρίξουμε λοιπόν το δημόσιο σχολείο, ας στηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό και παράγουν σε αυτό. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν υπάρχει η ανάγκη για ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορεί να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ένα σχολείο το οποίο οδηγεί τους νέους ανθρώπους μακριά από τις δεξιότητες τους και αποκλειστικά τους οδηγεί στην αποστήθηση πραγμάτων τα οποία στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της διαδικασίας δεν θα τους έχουν καμία απολύτως, δεν θα υπάρχει καμία απολύτως χρησιμότητα σε αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Και από την άλλη ας απομακρύνουμε τα παιδιά και τις οικογένειές τους και όλο το σύστημα από αυτήν την ψυχοφθόρα διαδικασία της μίας τρίωρης εκπαίδευσης, της μίας δαριάς η οποία καθορίζει το μέλλον των νέων ανθρώπων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαουλίδη για τη συζήτηση, να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και λίγο πιο κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όταν και εσείς θα μας παρουσιάσετε λίγο πιο συγκροτημένα κάποια πράγματα. Να είστε καλά.
0: Είναι συγκροτημένα.
1: Όχι,
0: κύριε,
1: ενώ εν το συνόλο. Δεν μιλάω για έναν τομέα, μιλάω για το σύνολο των τομέων πολιτικής. Αυτό εννοώ, ένα πιο συνολικό πρόγραμμα. Αυτό λέω.
0: Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη, έτσι για να το ανακοινώσουμε κιόλας, αύριο, όπως γνωρίζετε, υπάρχει η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι.
0: Για την αυτοδιοίκηση εν γέννη, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την πρότασή μας για την αυτοδιοίκηση του μέλλοντος. Για μια αυτοδιοίκηση η οποία θα είναι αποκεντρωμένη, θα είναι αυτόνομη και ισχυρή.
1: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον γιατί έχουν και ενδιαφέρον οι παρουσίες αύριο. Νομίζω ότι και αυτό θα συζητήσουμε.
0: Θα τις δούμε όλες.
1: Τι θα τις δούμε. Μου είπαν ότι θα έρθει ο Χαρδαλιάς που έχει ένα ενδιαφέρον από θεσμικής άποψης. Θα έρθει ο Δούκας, μου είπαν ο Κουρέτας, ο κύριος Αρναουτάκης, ο Σταύρος από την Κρήτη. Ενδιαφέρον θα έχει και αυτό. Να σας πω κιόλας κάτι. Λογικό είναι να υπάρχει και διάλογος πολιτικής με την αυτοδιοίκηση. Άμα δεν υπάρχει κιόλας, θα γίνει. Δεν θα γίνει δουλειά στο τέλος.
0: Βεβαίως. Δεν μπορείς να έρχεσαι από ψηλά και να τα καθορίζει όλα. Θα πρέπει να υπάρχει μια διαβούλευση. Ωστόσο, όμως, είναι κρίσιμο να απομακρυνθούμε σε κάποια φάση από την επικοινωνία που απορρέει από την παρουσία προσώπων και να σταθούμε στην πολιτική ουσία των προτάσεων που κατατίθεται.
1: Να τις ακούσουμε. Να τις ακούσουμε και να τις συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαουλίδη. Καλή σας ημέρα.
0: Να
1: είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Σαουλίδης, η εκδήλωση του κυρίου της Ελλάς με τον κύριο Τσίπρα είναι αύριο το μεσημέρι στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Ενδιαφέρον θα έχει, αλήθεια. Και όχι μόνο ως άθροισμα προσώπων. Καλά το λέει ο Αντώνης Σαουλίδης. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, είναι και το περιεχόμενο. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφω.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην συντροφιά σας. Τώρα, μπορείτε, Ντίνα, αν μπορούμε να πάρουμε την Κατερίνα τη Μαστραντονάκη, γιατί η υπόθεση με αυτή την πυρκαγιά στο πάρκινγκ στα Άνω Λιώσια αρχίζει και γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Είχε μια πυρκαγιά σε ένα πάρκινγκ μιας πολυκατοικίας στα Άνω Λιώσια. Απεγκλώβησαν ευτυχώς οι πυροσβέστες ένα ζευγάρι, έναν 85χρονο άντρα και μια 63χρονη γυναίκα. Όμως εδώ φαίνεται ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα, να είστε προσεκτικοί, να μην κάνετε βλακίες καλοκαιριάτικα, γιατί μπορεί να έχουμε ατυχήματα. Τώρα εδώ δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο έλεγα, να βάλει κάποιος το χλωκοπτικό και να την πατήσει, όμως φαίνεται ότι ήταν κάπως προβληματικό το πράγμα εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε να βρούμε την αστυνομική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, να μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη στα Άνω Λιώσια, σε αυτή την πιλωτή πολυκατοικία, αν κατάλαβα σωστά. Καλημέρα, Κατερίνα μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Τελικά καταλάβαμε ακριβώς τι έχει συμβεί εκεί στο σημείο. Ήταν τελικά ένα αποθηκάκι. Απλά υπήρχε και χώρο στάθμευσης δίπλα σε μία μονοκατοικία από τη οδό Εμμανουήλ Κομνίνου στα Άνω Λιώσια. Εκεί τώρα τι. Ένας 85χρονος άνδρας κάτι είχε μέσα στο αποθηκάκι του, το οποίο ήταν έφλεκτο. Και όπως μας έφυγαν, άναψε τον αναπτύξη για να κάνει κάτι σε εκείνο το σημείο. Ναι. Θα το διευκρινίσουν τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής που έχουν φτάσει σε εκείνο το σημείο τώρα και διερευνούν τα αίτια της φωτιάς. Ο 85χρονος άνδρας λοιπόν κάτι έκανε και άναψε έναν αναπτήρα. Δίπλα του βρισκόταν και η 63χρονη γυναίκα του. Υπήρξε μια αυτανάφλεξη μέσα στο μικρό αποθηκάκι με αποτέλεσμα και ο 85χρονος και η 63χρονη να έχουν εγκάβματα κυρίως στα χέρια. Φυσικά μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και εκεί οι γιατροί θα διαπιστώσουν ακριβώς τα τραύματα που είχαν. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε εμείς από τις πυροσβεστικές και αστυνομικές αρχές που έφτασαν στο σημείο. Ναι. Λοιπόν, και τώρα έχουν μεταφερθεί και οι δύο στο Θριάσιο προκειμένου να δουν οι γιατροί ακριβώς τι εγκάβματα έχουν. Οι πυροσβέστες πριν από λίγο κατάφεραν να θέσουν υποπλήρη έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε στο συγκεκριμένο αποθηκάκι. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε, γιατί είχε ακριβώς και δίπλα χώρο στάθμευσης, αλλά δεν επεκτάθηκε στα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο, Γιώργο.
0: Γιατί ξεκίνησε η πυρκαγιά?
1: Όχι, αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι ο 85χρονος άναψε σίγουρα κάποιον αναπτήρα και εκεί είχε κάτι το οποίο ήταν πολύ έφλεκτο. Αυτό τώρα διερευνούν οι αρχές. Τι ήταν αυτό που είχε μέσα στο αποθηκάκι και με τη γυμνή φλόγα δημιουργήθηκε αυτή η αυτανάφλεξη και η πυρκαγιά που έθεσε πραγματικά σε κίνδυνο και τους δύο ανθρώπους φυσικά που βρίσκονταν στο σημείο, Γιώργο, αλλά και σε συναγερμό την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί όπως καταλαβαίνεις εκεί τώρα στα Άνω Λιώσια υπήρχαν δίπλα και υπήρχαν και άλλα σπίτια, αλλά ευτυχώς κατάφεραν πολύ έγκαιρα να σβήσουν τη φωτιά. Αλλά σου είπα, μόλις τώρα έγινε.
0: Αλλά σπίτια
1: πυρκαγιά,
0: δεν κινδύνευσαν.
1: Όχι. Το αποθηκάκι εκεί που βρισκόταν στο συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης του σπιτιού των δύο ηλικιωμένων, του 85χρονου δηλαδή και της σύζυγου του.
0: Αυτά. Οι άνθρωποι τώρα πάνε στο νοσοκομείο, τι κάνουν?
1: Έχουν
0: εγκάβματα, έχουν ή αναπνευστικά προβλήματα?
1: Κοίταξε τώρα, γι' αυτό σου είπα τα αναπνευστικά προβλήματα και όλα αυτά θα τα διαπιστώσουν οι γιατροί. Αυτό που είδαν οι πυροσβέστες, οι οποίοι τους απεγκλώβησαν μέσα από το αποθηκάκι, είδαν ότι και οι δύο είχαν εγκάβματα στα χέρια τους. Προφανώς οι άνθρωποι με το που άρπαξε φωτιά προσπάθησαν με κάτι να τις σβήσουν. Ήταν εκεί ακριβώς και με το που έγινε η αυτανάφλεξη έβαλαν τα χέρια τους μπροστά να προστατευτούν και έχουν εγκάβματα και στα δύο χέρια.
0: Οι άνθρωποι.
1: Ναι, κάπως θα έκανε, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, γιατί τώρα αυτά συνέβησαν ούτε μισή ώρα δεν έχει, Γιώργο, και μόλις αναλάβουν τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος θα μάθουμε και τι ακριβώς συνέβη σε εκείνο το αποθηκάκι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα, για την άμεση ενημέρωση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη, κυρίες και κύριοι, αστυνομική μας συντάκτρια, για αυτό το περίεργο περιστατικό το οποίο είχαμε στα Άνω Λιώσια. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά, θερινή περιπέτεια εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε φινάλε με το Δελτίο των Ειδήσεων.

0: ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
11: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
12: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
1: Νομίζεις ότι τελείωσε?
14: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
15: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
16: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
17: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
18: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
19: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
20: Δυνατότητα ένταξη σε πιο ευνοϊκό πλαίσιο για οφειλέτες με έλλειξη πρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων ύψους από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία στην ολομέλεια της προαναθεωρητικής βουλής. Η αναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία. Αντικείμενο της θα είναι οι προτινόμενες για αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες απόψε αναμένεται να λάβουν τουλάχιστον 151 ψήφους. Παράσταση διαμαρτυρία στο λιμεναρχείο της Μυτιλίνης πραγματοποιούν κτηνοτρόφοι διεκδικώντας αποζημιώσεις εδώ και τώρα για όσους κτηνοτρόφους υποχρεωθούν να θανατώσουν τα ζώα τους, πλήρη στήριξη μέχρι την ανασύσταση του κοπαδιού και αναπλήρωση του χωμένου εισοδήματος από τις επιπτώσεις της καραντίνας. Σε 34 εκατομμύρια θα ανέλθουν τα νέα περιστατικά καρκίνου μέχρι το 2050, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, καταγράφοντας αύξηση και 67% σε σύγκριση με το 2024, όποτε είχαν διαγνωστεί περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι. Στην πρώτη θέση παγκοσμίως βρίσκεται ο καρκίνος του πνεύμωνα ως προς τα νέα περιστατικά, αλλά και ως προς τους θανάτους. Συγχαρητήρια της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου μας για το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Πόλο Ανδρών. Οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου κέρδισαν 15-14 την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα 8,66 μέτρα χθες στον τελικό του μήκους στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου.
21: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
20: Καιρό σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, άνεμοι με ένταση 3 ως 4 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα 36 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και ήταν ευχάριστες αυτές οι ειδήσεις του Σαββατοκύριακου, μέσα σε γενική σκοτεινιά, όχι τόσο στην πατρίδα μας, αλλά στην Ισπανία και στη Γαλλία, με αυτές τις τρομακτικές πυρκαγιές που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα. Θα πούμε παρακάτω ορισμένα πράγματα. Αλλά ήταν ευχάριστο γιατί είχαμε την μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας του πόλο. Είχαμε τον Όλυμπο, ο οποίος πέρασε στην κορυφή, την παγκόσμια. Και είχαμε και τον Τεντόγλου. Θα μου πεις, μας δίνουν λεφτά στο πορτοφόλι μας αυτές οι επιτυχίες? Νομίζω ότι αυτή είναι μια άχαρη και μικρόψυχη προσέγγιση. Όπως σας έλεγα τις προάλλες, όταν πανηγύρισε μια αθλητριά μας η Ιακωβάκη για ένα πανευρωπαϊκό ρεκόρ που έκανε, και συγκινημένη είπε: το αφαιρώνω στην πατρίδα μου, στην οικογένειά μου, στον πατέρα μου. Ο πατέρας της, ο Περικλής, ήταν πολύ καλός εμποδιστής επίσης. Λοιπόν, και ήταν ένα σχόλιο από κάτω, δηλαδή, επειδή κέρδισες εσύ θα μπουν χρήματα στο μισθό μου ή στη σύνταξή μου. Δηλαδή, πόσο βλακώδες και άχαρο και ανόητο. Δεν σου λέω ότι είναι το παν, ότι είναι να χαρείς ενώ βιώνεις μια άχαρη πραγματικότητα. Αυτό καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι αυτονομημένη η χαρά, γιατί ζεις σε ένα τόπο που παρουσιάζει μερικές φορές, όχι πάντα, κάποιες επιτυχίες. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Στο μπάσκετ, ναι. Στο πόλο, στον κλασικό αθλητισμό, γιατί όχι. Εκείνο που προσωπικά με ενόχλησε και αναρωτιέμαι γιατί, ήταν η απουσία πολλών πρώην πρωθυπουργών και κομματικών αρχηγών από το Προεδρικό Μέγαρο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η διαδικασία, πρέπει να σας πω. Και πάρα πολλές φορές αρνήθηκα, παρότι είχα επίσημη πρόσκληση. Μία φορά πήγα και σχεδόν το μετάνιωσα, αλλά τέλος πάντων. Είναι ένα πανηγυράκι με τις κυρίες, με τις τουαλέτες και με τα κουτσομπολιά, δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά επειδή είναι θεσμικό θέμα η παρουσία ή μη πρώην πρωθυπουργών, οι οποίοι προσκαλούνται, έτσι, και αρχηγών των κομμάτων, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω το λόγο της άρνησης, όπως αυτό της συμπαθούς κυρίας Δούρου. Επειδή, λέει, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ακροδεξιοί και δεξιοί. Συγγνώμη, δεν είναι επιχείρημα αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ο καθένας κρίνεται από τις επιλογές της. Σήμερα θα έχουμε δύο προσκεκλημένους. Γύρω στις 12, σε λίγο δηλαδή, θα έχουμε τον Σταύρο Λιγερό, ο οποίος έγραψε ένα εξαιρετικό κείμενο, μια ανάλυση στο SL Press, το οποίο διευθύνει, για το ουκρανικό και τη στάση της Ρωσίας, που το έχουμε υποβαθμίσει σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος και της δυναμικής που έχει αποκτήσει. Θα δείτε τι θα μας πει ο Λιγερός. Και στις 12.30 θα έχουμε το στέλεχος της Ελλάς, τον πανεπιστημιακό Χάρη Αθανασιάδη, να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα και για την παιδεία, μιας και είναι πανεπιστημιακός, και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τα οποία δεν λέει όχι η Ελλάς του Τσίπρα, σε αντίθεση με όσα έλεγε στο παρελθόν, παρουσιάζει ενδιαφέρον. Σας είχαμε πει από την Παρασκευή ότι δεν τον βρήκαμε γιατί ο άνθρωπος είχε δουλειά στη Σύγκλιτο. Θα τον έχουμε στις 12.30 μαζί μας. Λοιπόν, μέχρι να βγει ο Σταύρος Λιγερός, σε λίγο θα είναι μαζί μας, να πάμε στην Απουλία, γιατί και εκεί, πέρα από τη Γαλλία, στον Μπορντό και την Ισπανία, την κυκλωμένη σχεδόν Μαδρίτη, είχαμε φωτιές μεγάλες και στην Απουλία. Πάμε να πάρουμε μια γεύση μουσική από εκεί για να ανασάνουμε.

0: Πήρα μια γεύση μουσική από την Απουλία. Και σας είπα για το πολύ ενδιαφέρον κείμενο άρθρο του Σταύρου Λιγερού στο SL Press, το οποίο διευθύνει ο ίδιος. Ο τίτλος είναι «Παίζει με τη φωτιά η Δύση πληγώνοντας». Παίζει με τη φωτιά, καταφατικά το λέει, η Δύση πληγώνοντας την Αρκούδα. Και σημειώνει, πριν του δώσω το λόγο, είναι κοινός τόπος πλέον ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Έστω κι αν οι χώρες μέλη της συμμαχίας πολεμούν εμέσως πλην σαφώς. Ο εν λόγω πόλεμος έχει επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα που θεωρούνταν κατάλοιπα του ψυχρού πολέμου. Κυρίως όμως έχει φέρει πολύ πιο κοντά το ενδεχόμενο γενίκευσης της σύγκρουσης. Σταύρο, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιάννη, να είναι καλά και ακροατές.
0: Λοιπόν, το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο, γιατί το επισημαίνουν κάποιοι, αλλά όχι με την ένταση και τη σημασία που έχει. Δηλαδή, ουσιαστικά η Ουκρανία δεν πολεμά μόνη της. Πολεμούν τα μέλη του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας.
1: Ακριβές είναι αυτό. Και αυτό αποδεικνύεται από πολλούς τρόπους. Δεν έχουμε μία απλή οικονομική βοήθεια των χωρών μελών του ΝΑΤΟ,
0: ναι,
1: παλαιότερα και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα πια οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν χρήματα. Δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία.
0: Τι παρέχει η Αμερική του Τραμπ, τι δίνει, άλλου είδους βοήθεια?
1: Υπάρχουν δύο πράγματα ακόμα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι τα οπλικά συστήματα.
0: Ναι.
1: Τα οπλικά συστήματα τα έδινε δωρεάν η Αμερική μέχρι που ανέλαβε ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Τώρα επί Τραμπ τα αγοράζουν οι Ευρωπαίοι και τα δίνουν στη Κίεβο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το σημαντικότερο είναι και από αυτό,
0: ναι,
1: από τα οπλικά συστήματα, είναι ότι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι καθοδηγούν ουσιαστικά τις επιθέσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας με ντρόνους.
0: Με τα ντρόνους, ναι.
1: Ναι, γιατί διαθέτουν συστήματα καθοδήγησης σε στόχους, δορυφορικά κυρίως, άρα τους δίνουν επιχειρησιακές πληροφορίες. Πολύ συχνά, αμερικανικά, βρετανικά και άλλα αεροσκάφη κατασκοπευτικά, δηλαδή συλλογής πληροφοριών, πετάνε στη Μαύρη Θάλασσα, στα όρια του ρωσικού εναερίου χώρου, λίγο έξω, για να συλλέξουν πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουν στα κέντρα διοίκησης στην Ουκρανία, όπου βρίσκονται όχι 2 και 5 και 10 και 20, βρίσκονται εκατοντάδες δυτικοί στρατιωτικοί σύμβουλοι. Αυτό δεν είναι ένα ισχυρισμό του κόσμου. Υπήρξε το μεγάλο δημοσίευμα, ένα ρεπορτάζ ποταμός των New York Times, όταν άλλαξε ένικο στο Λευκό Οίκο, για το πώς οι Αμερικανοί καθοδηγούσαν τα πάντα στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτό συνεχίζεται με την έννοια του ότι ναι, μεν δεν δίνει τίποτα τσάμπα ο Τραμπ, αλλά δεν σηκώθηκαν να φύγουν όλοι οι αξιωματικοί και τα στελέχη της CIA που βρουν στην Ουκρανία, το αντίθετο μάλιστα.
0: Τι σημαίνει όμως, συγγνώμη Σταύρο, τι σημαίνει όμως για τη Ρωσία το ότι αντιλαμβάνεται, και μάλλον αυτό είναι αληθές, ότι η σύγκρουση είναι μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ ουσιαστικά?
1: Βεβαίως, να λάβεις υπόψη ότι υπάρχουν 13 εργοστάσια, ναι, και φτιάχνει και ένα 14ο, τα οποία παράγουν drones για λογαριασμό του Κιέβου.
0: Ναι.
1: Τα οποία δίνονται δωρεάν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα σύγχρονα drones, μεγάλα drones, τα οποία πηγαίνουν, δηλαδή όλη η βιομηχανική δυνατότητα, το δυναμικό, το βιομηχανικό της Ευρώπης είναι στην υπηρεσία του Κιέβου, αλλά και τα drones σφίκα. Είναι ένα drone το οποίο κατασκευάζει μια εταιρεία αμερικανική με τεχνική, το οποίο κινείται με τεχνητή νοημοσύνη, μεσαίου βεληνικούς, το οποίο είναι έπαιξε ρόλο σημαντικό στο να αποκόψει την Κρυμαία για ένα διάστημα, για να πείτοντας τους δρόμους και τα οχήματα τα οποία πήγαιναν εκεί. Προσπαθώ να πω ότι είναι πολυσύνθετη η συμμετοχή του δυτικού παράγοντα σε αυτό το πόλεμο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η συμμετοχή γίνεται από το απειρόβλητο.
0: Λοιπόν, θα πούμε παρακάτω. Θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτάκι να ακούσουμε τις διαφημίσεις που είναι πολύτιμες για την επιβίωση κάθε σταθμού. Λοιπόν, και θα επανέλθουμε γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα έτσι όπως το αναλύεις και το θίγεις. Σε ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εσείς που μπήκατε τώρα στη συχνότητα του Alpha Radio, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας συνεχίζουμε τη συνομιλία με τον αγαπητό συνάδελφο Σταύρο Λιγερό με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον σημειωμάτος του SL Press με τίτλο «Παίζει με τη φωτιά η Δύση πληγώνοντας την Αρκούδα». Σταύρο, πριν πάμε για την πιθανή αντίδραση, λογική ή όχι, της Μόσχας, επισημαίνεις και σωστά ότι καλλιεργείται μια ιστερική ρωσοφοβία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα είδαμε ότι αυξάνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό οι δαπάνες οι πολεμικές και λες σωστά ότι αυτό αφενός μεν ενισχύει τη συνοχή της Ευρώπης και αφετέρου οι πόροι από το κοινωνικό κράτος που κατευθύνονται στους εξοπλισμούς.
6: Είναι ακριβές αυτό και δεν χρειάζεται κανείς να το πει. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών. Ξέρουμε επίσης, και αυτό έχει σημασία να το πούμε, ότι τα προγράμματα επανεξοπλισμού είναι τεράστια.
5: Ναι.
6: Και αυτά δεν πέφτουν από τον ουρανό τα χρήματα. Έτσι μιλάμε για 800 δισεκατομμύρια και λοιπά. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Εκ των πραγμάτων θα προκύψουν από περικοπές σε κοινωνικά προγράμματα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι αυτή την είπα ιστερική, γιατί δεν υπακούει σε έναν ορθολογισμό.
5: Σε ένα λογικό κανόνα δηλαδή.
6: Και πολιτικό.
5: Ναι.
6: Αρκεί να πούμε ότι η άλλοτε κρατεά γερμανική βιομηχανία, μια μηχανή εξαγωγών, έτσι.
5: Βέβαια.
6: Ήτανε πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα σέρνεται. Γιατί? Για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί μεγάλωσε πάρα πολύ το ενεργειακό κόστος. Και ξέρουμε ότι το κόστος της ενέργειας είναι μέσα σε κάθε προϊόν.
5: Βέβαια.
6: Άρα και στην τιμή του.
5: Ναι, ναι.
6: Μην ξεχνάμε ότι όλο το γερμανικό θαύμα στηρίχθηκε στη φτηνή ρωσική ενέργεια με τους αγωγούς φυσικού αερίου. Σήμερα η Γερμανία παίρνει, αγοράζει υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τιμή η οποία είναι ανάλογα τριπλάσια, τετραπλάσια, πενταπλάσια από την τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου που πήγαινε με τους αγωγούς και έχει σταματήσει πια να πηγαίνει.
5: Ναι.
6: Με απόφαση των ίδιων των Γερμανών.
5: Ναι.
6: Επίσης, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, πολλές γερμανικές βιομηχανίες όπως η Volkswagen μετεγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ, όπου το ενεργειακό κόστος είναι φθηνότερο. Προσπαθώ να πω δηλαδή ότι υπάρχει και ένα πράγμα πάρα πολύ, ας το πούμε, αυτοκαταστροφικό σε όλη αυτή την ιστορία. Και όλα επειδή υποτίθεται ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στη Δυτική Ευρώπη, στην Ευρώπη. Και θέλω να αναρωτηθώ, αυτοί που τα λένε αυτά, την ίδια στιγμή, αγαπητέ Γιάννη,
5: ναι,
6: λένε ότι έτσι και βάλουμε ένα πακέτο ακόμα κυρώσεων, τώρα είναι το 21ο Ευρώπη, έτσι και δώσουμε μερικά όπλα ακόμα, μερικά drones
5: στην Ουκρανία,
6: κατέρευσε,
5: ναι,
6: η Ρωσία.
5: Ναι.
6: Δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Να είναι επιμόρροπη η Ρωσία και ταυτόχρονα ικανή
5: να επιτεθεί στην Ευρώπη. Ναι, ναι.
6: Στην Ευρώπη και να πάει να κάνει μπάνιο στον Ατλαντικό Πούτιν.
5: Σύμφωνα. Δεν γίνεται.
6: Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι τα λένε και τα δύο. Έτσι.
5: Είναι λογικά αντιφατικό. Όμως, μέσα σε αυτή είναι η εικόνα όπως την περιέγραψες και αναλυτικά κιόλας. Τι δυνατότητα έχει η Ρωσία από τη στιγμή που διαπιστώνει ότι ουσιαστικά πολεμάει με τις χώρες του ΝΑΤΟ, με τις ιδιαιτερότητες που είπες για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα χρήματα κτλ. Τι δυνατότητες έχει πια ο Πούτιν και η Μόσχα?
6: Οι Ρώσοι είναι αργοί στην προσαρμογή. Είναι λίγο βαρύς και δεν προσαρμόζονται εύκολα. Έχουν μια γραφειοκρατική έτσι δυσκυνησία. Αυτό ξεκίνησε από την αντίληψη του Πούτιν ότι θα υπάρξει μια αλλαγή καθεστώτος στο Κίεβο με την εισβολή. Γι' αυτό μπήκε στην Ουκρανία με 120-150 χιλιάδες στρατό. Η Ουκρανία με την πρώτη επιστράτευση μάζεψε 800 χιλιάδες.
5: Ναι.
6: Γι' αυτό και τους πήρε φαλάκι 22.
5: Ναι, ναι.
6: Προσπαθώ να πω, δηλαδή δεν προηγήθηκε κανένας βομβαρδισμός. Δηλαδή το σοκ και δέος όπως είδαμε στο Ιράκ, για να εξαντληθούν οι αεράμινα, να εξαντληθούν οι δυνάμεις του Κιέβου. Τίποτα από αυτά. Θεωρούσε ότι είναι μια ειδική επιχείρηση, ότι οι Ουκρανοί θα τον δεχόντουσαν ανοιχτές αγκάλες. Πράγματι υπάρχουν Ρώσοι στην Ουκρανία πολλοί, οι οποίοι θέλανε, αυτό το γνωρίζουμε. Είχαν δύο Ουκρανίες, είναι μια συζήτηση μεγάλη τώρα να μην την πιάσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε ότι μιλούσαν για ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Δεν μιλούσαν για πόλεμο.
5: Άρα είναι αναγκασμένοι να αλλάξουν μια πολιτική, μια γραμμή. Η πλεύση να είναι διαφορετική. Ναι.
6: Ναι, και δεν είναι ότι... Ας σας πω ένα παράδειγμα. Άρχισαν να χτυπάνε τα ρωσικά πλοία τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο από τον Νοβοροσίσκ. Έτσι.
5: Ναι.
6: Και μεταφέρουν και σιτηρά. Πρέπει να πω ότι το προηγούμενο διάστημα, όταν λέω προηγούμενο διάστημα, λέω για το 1,5 μήνα, 1,5 μήνα, οι Ουκρανοί πρέπει να έπληξαν 100 ρωσικά πλοία. Πρόσεξε, 100 ρωσικά πλοία. Δεν σημαίνει ότι τα βύθισαν υποχρεωτικά, αλλά τα κατέστρεψαν ή τα εξουδετέρωσαν ή χρειάζονται επισκευές πολλές κλπ.
5: Είναι αυτό... πολύ σοβαρό πλήγμα είναι αυτό. Όπως και τα υπόλοιπα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας.
6: Αυτό παραβίασε μια συμφωνία που υπήρχε, ότι δεν πειράζουμε τα πολιτικά πλοία, όχι τα πολεμικά, που πραγματοποιούν, που κάνουν το εμπόριο στη Μαύρη Θάλασσα.
5: Μάλιστα.
6: Οι Ουκρανοί το διατόπισαν. Τι κάνουν τώρα οι Ρώσοι? Αρχίζουν και χτυπάνε όλα τα πλοία που πηγαίνουν προς την Οδυσσό ή που φεύγουν από την Οδυσσό, και η Οδυσσό και το Νικολάιεφ εκεί πέρα είναι τρία λιμάνια.
5: Ναι.
6: Είναι τα μόνα λιμάνια της Ουκρανίας. Από εκεί γίνεται το εμπόριο σιτηρών, που είναι η βασική πηγή για την σιτοβολώνας.
5: Η Ουκρανία από παλιά. Ναι.
6: Εσόδων.
5: Ναι, ναι. Έτσι.
6: Αυτό τι σημαίνει? Οι Ρώσοι χτυπάνε πια. Και τώρα έρχονται και λένε να κάνουμε μια εκεχηρία οι Ουκρανοί. Οι Ρώσοι λένε τώρα είναι αργά. Γιατί είναι οι Ουκρανοί οι οποίοι παραβίασαν, κλιμάκωσαν, ανέβασαν τις επιθέσεις και το όθησαν αυτή την σύγκρουση σε διαστάσεις ολοκληρωτικού πολέμου.
5: Το θέμα, Σταύρο, για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, παρότι χωράει πάρα πολύ συζήτηση στο όλο θέμα. Είναι δυνατόν οι Ρώσοι, πιεσμένοι από μια κατάσταση συγκεκριμένη και όπως την ανέλησες, να καταφέρουν πλήγματα εναντίον χωρών της Ευρώπης, δηλαδή εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ?
6: Η απάντησή μου είναι σαφής. προς το παρόν όχι. Αλλά δεν αποκλείεται εάν δεν βγει άκρη.
5: Ναι.
6: Αν δεν βγει άκρη, να το κάνουν και αυτό. Γιατί σήμερα η Ουκρανία εκτοξεύει κάθε μέρα τετραπλάσια με πενταπλάσια ντρόουνς εναντίον της Ρωσίας από ότι η Ρωσία.
5: Ναι.
6: Πού τα βρίσκει τα ντρόουνς? Λένε ουκρανικό θαύμα με τα ντρόουνς. Είναι όλα φτιαγμένα στην Ευρώπη. 14 εργοστάσια. 14.
5: Μάλιστα, αυτό είναι σαφές. Άρα...
6: Ναι. Αυτό λοιπόν, ναι, αν συνεχιστεί,
5: ναι,
6: και δίνουν τις δορυφορικές πληροφορίες. Όπως καταλαβαίνεις, οι Ρώσοι κάτι πρέπει να κάνουν. Δεν μπορούν να πολεμούν με τους Ευρωπαίους και οι Ευρωπαίοι να είναι στο απειρόβλητο ενώ η Ρωσία είναι.
5: Ναι, αλλά τι μπορούν να κάνουν, να χτυπήσουν εργοστάσια σε χώρες της Ευρώπης, άρα του ΝΑΤΟ.
6: Ναι, βεβαίως.
5: Αυτό προειδεάζει ή παραπέμπει σε μια γενική σύραξη.
6: Δεν το κάνουν άμεσα.
5: Ναι.
6: Δεν είναι υποχρεωτικό. Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ προβλέπει όχι μια αυτόματη διαδικασία, δηλαδή αν πλήξεις ένα εργοστάσιο στη Ρουμανία, λέμε, ναι, ή στην Πολωνία, ναι, ή στη Γερμανία, δεν σημασία που, ότι αυτομάτως το ΝΑΤΟ κηρύσει πόλεμο. Η διαδικασία προβλέπει μια διαδικασία διαβουλεύσεων κλπ. Κλπ. Αξιολόγηση της επίθεσης κλπ.
5: Ναι, δεν είναι άμεση, είναι μια αργή διαδικασία, ασφαλώς.
6: Ναι. Λοιπόν, απλά δεν μπορούν οι Ρώσοι να αντέξουν και να ανεχθούν για πολύ
5: αυτή
6: ήδη
5: την...
6: να, ναι, δέχονται πλήγματα και οι άλλοι που είναι πίσω από το Κίεβο να είναι στο απειρό.
5: Μάλιστα.
6: Αλλά με κάποιον τρόπο θα αντιδράσουν.
5: Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι να έχεις και ελπίζω υπό καλύτερες συνθήκες γενικώς και ειδικώς να τα πούμε από το φθινόπωρο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και υπάρχει μια έκτακτη είδηση. Υπήρξε απειλή εναντίον της γαλλικής πρεσβείας για βόμβα και η Ακαδημίας έχει εκενωθεί, δεν υπάρχει κίνηση καθόλου στην Ακαδημίας, προληπτικά φυσικά, λόγω αυτού του γεγονότος. Να δούμε, εδώ θα είμαστε αν υπάρξει κάποια εξέλιξη, να σας ενημερώσουμε. Όπως σας είπα εισαγωγικώς, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Αθανασιάδη, είναι πανεπιστημιακός, στέλεχος του κόμματος του κύριου Τσίπρα, να συζητήσουμε και για την παιδεία και για άλλα ζητήματα που αφορούν το νεοπαγές αυτό κόμμα, να δούμε προς τα πού πάει. Θα συνεχίσει αυτή τη δυναμική, την ανωδική που το εκτείναξε στη δεύτερη θέση, υπερσκελίζοντας το Πασόκ. Υπάρχει αυτή η δυναμική? Τι αίσθηση έχει ο ίδιος ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, τον οποίο καλωσορίζω στην εκπομπή μου και τον ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε?
1: Καλημερίζομαι τη σειρά μου, κύριε Τριάντη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είχα σκοπό να σας καλέσω την Παρασκευή, αλλά είπατε στην συνάδελφο, την κυρία Μόσχο, ότι είσαστε στη σύγκληση και το σεβάστηκα να συζητήσουμε για την παιδεία. Αλλά θέλω να μου πείτε εν πρώτης την εικόνα που έχετε εσείς. Φυσικά ο υποκειμενισμός είναι αναπόφευκτος, για το κόμμα σας πρόκειται. Βλέπετε δυναμική περαιτέρω ανόδου της Ελλάς?
1: Δέχομαι καταρχάς ότι οι δημοσκοπήσεις αποτελούν φωτογραφίες της στιγμής. Αλλά βλέπουμε ότι αυτές οι φωτογραφίες στους δύο μήνες της ύπαρξης του κόμματός μας, της Ελλάς δηλαδή, ανεβαίνουν διαρκώς, με αργό ακόμη ρυθμό, αλλά ανεβαίνουν. Είναι το μοναδικό κόμμα στο οποίο εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο. Η απόσταση από τη στιγμή που εμφανίστηκε ως τώρα είναι 3,5 μονάδες πάνω. Αυτό λοιπόν δείχνει μια δυναμική η οποία υπό συνθήκες μπορεί να εξελιχθεί σε χιονοστιβάδα. Αυτή ακριβώς είναι η προσπάθειά μας και η ελπίδα μας. Να εξελιχθεί σε χιονοστιβάδα και να πετύχει τη μεγάλη ανατροπή.
0: Μερικοί λένε όμως ότι φτάνει περίπου, να πάρουμε το μέσο όρο των δημοσκοπικών ευρημάτων, φτάνει εκεί που το άφησε ο κύριος Τσίπρας, που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή γύρω στο 17,5 και τα λοιπά. Ότι προειδεάζει, λένε κάποιοι, ότι αυτό είναι οροφή, είναι ταβάνι.
1: Σκεφτείτε ότι φτάνει στο 17 περίπου της 100 και λίγο παραπάνω σε κάποιες δημοσκοπήσεις, ενώ έχει μεσολαβήσει όλη αυτή η κατάρρευση αυτού του χώρου, όλες αυτές οι πολλαπλές διασπάσεις και αποχωρήσεις. Και όμως μέσα στους πρώτους δύο μήνες εμφανίζεται σε αυτό το δίκτυο. Γιατί λοιπόν να μην υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι που δυσκολεύονται, που προσπαθούν να βγάλουν το μήνα κλπ. Κλπ. Γιατί να μην υποθέσουμε ότι θα επενδύσουν σε αυτή την εναλλακτική πρόταση, η οποία όπως ξέρετε δεν βγήκε μέσα από τους μηχανισμούς των κομμάτων, δεν βγήκε μέσα από τη Βουλή, αλλά απευθύνθηκε ο Αλέξης Τσίπρας απευθείας στην κοινωνία και συνομιλεί με αυτήν προνομιακά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το νιώθουν οι πολίτες και πολύ σύντομα θα φανεί αυτό, εκτιμούμε, από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Αν μου επιτρέπετε, με όλο το σεβασμό στην άποψη ή ουδήποτε, επομένως και στη δική σας, ο κύριος Τσίπρας έχει επιλέξει συγκεκριμένους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων είστε και εσείς, έχει συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες τμηματικά δίνονται στη δημοσιότητα και απευθύνεται στην κοινωνία. Το να απευθύνεται κανείς στην κοινωνία, το κάνουν και άλλοι βέβαια, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι, δεν σημαίνει ότι η κοινωνία μετέχει ενεργά στη διαμόρφωση θέσεων και προγραμμάτων.
1: Έχουμε προχωρήσει αρκετά σε αυτό το ζήτημα. Όπως ξέρετε, έχουν εγγραφεί ως διαδικτυακά, στην διαδικτυακή πλατφόρμα της Ελλάς, δεκάδες χιλιάδες, οι οποίοι ήδη αρχίζουν, συγκροτούνται σε ομάδες με βάση τον τόπο και με βάση το ενδιαφέρον. Σε πρώτη φάση ψηφιακά θα ακολουθήσει και η αναλογική συγκρότησή τους, δηλαδή διαζώσεις. Και ήδη σε συγκεκριμένες ομάδες μπαίνουν οι πρώτες θέσεις του κόμματος υπό διαβούλευση. Άρα εμείς ναι μεν ξεκινάμε από την κορυφή, δηλαδή το εναρκτήριο λάκτισμα το έδωσε ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας.
0: Λογικό είναι αυτό.
1: Και... στις... ναι. Λογικό είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στη συνέχεια συγκροτήθηκε αυτό που ονομάζουμε Εθνικό Συμβούλιο, 400 άτομα.
0: Ναι.
1: Συγκροτήθηκε ήδη το βασικό πολιτικό όργανο που λέγεται Πολιτική Επιτροπή 75 ατόμων. Αυτό θα είναι ο βασικός παραγωγός πολιτικής.
0: Ναι.
1: Σε αυτό μετέχω και εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στη συνέχεια όμως προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή μέσα αρχικά από την πλατφόρμα και στη συνέχεια διαζώσεις, αλλά και ήδη προχώρησαν αρκετές διαζώσεις επικοινωνίες στη Νέα Φιλαδέλφεια που ήμουν και εγώ, στο Αγρίνιο, παντού, και εκτιμάμε ότι αυτό θα γίνει πραγματικά ένα μαζικό κόμμα που συνομιλεί με τα μέλη του.
0: Πέστε μου κάτι όμως. Ας πούμε ότι η κοινωνία, οι πολίτες οι οποίοι συνοστίζονται, θα έλεγα, γίνονται μέλη, βρίσκονται, συζητούν τα προβλήματα του τόπου τους και γενικότερα έχουν μια γνώμη για διάφορα ζητήματα, και το κόμμα σας τίνει ευήκο νους. Αυτό είναι λογικό και ενδιαφέρον. Πέστε μου όμως, για παράδειγμα, ποια κοινωνία απεφάσισε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πρέπει να υπάρχουν, σε αντίθεση με όσα πίστευε παλιά και ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν κυβερνούσε δηλαδή?
1: Για να πάρουμε λιγάκι αυτό, γιατί πραγματικά αυτό απασχόλησε τις τελευταίες μέρες πολύ την επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθήσω να το ξεκαθαρίσω όσο είναι δυνατόν με αυτόν τον τρόπο που μιλάμε τώρα. Ξεκινάμε από τη βασική διαφορά τη δική μας με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θεωρούμε τη μόρφωση κοινωνικό αγαθό, η Νέα Δημοκρατία τη βλέπει ως εμπορεύμα. Γι' αυτό ακριβώς η Νέα Δημοκρατία τι έκανε? Βρήκε έναν τρόπο να παρακάμψει το άρθρο 16 και μέσω του άρθρου 28, μέσω της ελεύθερης δηλαδή μεταφοράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών από χώρα σε χώρα της Ευρώπης. Έτσι βρήκε τον τρόπο να το παρακάμψει. Γι' αυτό τα δικά μας ιδιωτικά είναι ουσιαστικά παραδείγματα ξένων πανεπιστημίων, όχι σημαντικών πανεπιστημίων. Λοιπόν, βρήκε έναν τρόπο το παρακάμψει. Δεν της άρκεσε όμως αυτό, ότι δηλαδή επινόησε ουσιαστικά έναν τρόπο παράκαμψης και διασφάλισε την θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ. Αλλά τα πρίκησε με πάρα πολλά προνόμια για να τους δημιουργήσει πελατεία. Προσέξτε, επιτρέψτε μου επιγραμματικά μερικά από αυτά.
0: Παρακαλώ.
1: Θεσμοθέτησε την λεγόμενη ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία αφήνει έξω από τα πανεπιστήμια περίπου 10.000, μάλλον αφήνει στα πανεπιστήμια 10.000 κενές θέσεις κάθε χρόνο. Δηλαδή οι θέσεις υπάρχουν εκεί στα πανεπιστήμια, πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος προσωπικό για να τη στηρίζει, αλλά δεν έρχονται οι φοιτητές γιατί θεσμοθέτησε την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αλλά αυτή δεν ισχύει για τα ιδιωτικά, εκεί μπορούν να πάνε. Επίσης, μας αναγκάζει εμάς και εμένα προσωπικά, επειδή είμαι πρόεδρος στο τμήμα μου, στο Πάντιο.
0: Στο Πάντιο.
1: Ναι, στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας. Μας ανάγκασε, μας επέβαλε να διαγράψουμε όλους όσους είχαν πάνω από 6 χρόνια, το λεγόμενο νήσιν 2 είναι αυτό, και παλιά τους λέγαμε αιώνιους φοιτητές, αλλά δεν είναι αιώνιοι, είναι αυτοί που έχουν πάνω από 6 χρόνια, έτσι. Μας αναγκάζει να τους διαγράφουμε, αλλά στη συνέχεια τους κλείνει το μάτι και τους λέει, κοιτάξτε, μπορείτε τώρα να πάτε στα ιδιωτικά και να ολοκληρώσετε, πρόσεξε, τους αναγνωρίζουν τα ιδιωτικά αυτά που τους δώσαμε εμείς τις μονάδες και να ολοκληρώσουν εκεί. Γιατί να μην ολοκληρώσουν σε εμάς τότε? Λοιπόν, να πω επίσης το πιο βασικό, ότι επιτρέπει να εγγράφονται φοιτητές όχι με βάση την βάση του τμήματος, ας πούμε στην ιατρική περίπου 17, αλλά με βάση την βάση του πεδίου, δηλαδή στις επιστήμες της ζωής που είναι η ιατρική περίπου 9. Άρα, ο φοιτητής που πάει ιατρική στο δημόσιο θέλει 17, ο άλλος θέλει 9. Προσέξτε μια σειρά από προνόμια. Ακόμα και την νομική της Πάτρας που την κατήργησε ενώ την είχε θεσμοθετήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το επιχείρημα ότι δεν χρειαζόμαστε άλλους δικηγόρους, και τώρα θεσμοθετεί επιτρέπει την δίνει άδεια.

0: λογικό επιχείρημα. Πόσους γιατρούς, δικηγόρους, οικονομολόγους μπορεί να αντέξει η πραγματικότητά μας, είτε προέρχονται από τον δημόσιο τομέα είτε από τον ιδιωτικό? Δέχομαι αυτά που είπατε, οι σαφείς διαφοροποιήσεις, αλλά ένα μείζον θέμα. Πόσους θα πάνε, πού αυτά τα παιδιά όταν βγουν στην αγορά εργασίας? Και μια δεύτερη παρατήρηση, η οποία είναι θετική για το κόμμα σας, έγινε ειδική αναφορά όταν παρουσιάστηκε το πρόγραμμα για την παιδεία στην τεχνική εκπαίδευση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα κατά τη γνώμη μου. Αλλά το πρώτο όμως είναι ένα ερώτημα που αιωρείται μέσα μου, αλλά και γενικώς νομίζω.
1: Αυτό το ερώτημα που θέτει είναι πολύ σοβαρό και ουσιαστικά ως τώρα είναι αναπάντητο. Δηλαδή, τι γίνεται σε μια κοινωνία η οποία δεν έχει την ικανότητα να απορροφήσει αλφα ρυθμό ενός επαγγέλματος,
0: ναι.
1: Δεν το βγάζει η οικονομία δηλαδή, αλλά παράγει υπερπλεώνασμα η εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Αυτή η ισορροπία δυστυχώς δεν καταφέραμε να την, ιστορικά ως χώρα δεν καταφέραμε
0: σωστά,
1: να την λύσουμε.
0: Σωστά,
1: ναι. Προσέξτε και κάτι ακόμη. Ακόμα και όταν υπήρχε το νούμερος κλάουζους, δηλαδή ο κλειστός αριθμός,
0: ναι, ναι,
1: με βάση την εκτίμηση, μας ερχότανε από παντού, από άλλες χώρες.
0: Από άλλες χώρες.
1: Από ανυπόλοιπτες χώρες. Όχι μόνο από τις χώρες, λάθος, από πανεπιστήμια που δεν ήταν τα καλύτερα.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Κυρίως μέσω Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Σλοβακίας, Κύπρος έπαιξε πολύ και τελευταία παίζει και η Ιταλία αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι ένα μεγάλο άλλο ερώτημα. Ακόμα και αν καταργήσουμε αύριο τα εντελώς τα ιδιωτικά λεγόμενα στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να σταματήσουμε το να πάει ο άλλος στην Κύπρο, στο ιδιωτικό της Κύπρου, στο ιδιωτικό της Βουλγαρίας, και να φέρνει ένα πτυχίο από εκεί που είναι αυτό που είναι, και είμαστε αναγκασμένοι μέσα από το ενωσιακό δίκαιο και
0: τις διακρατικές
1: συμφωνίες να το δεχτούμε.
0: Ξέρετε γιατί...
1: Είμαστε σε τρομερά δύσκολη θέση.
0: Καταλαβαίνω την απάντηση. Έτσι είναι τα πράγματα, αν το δει κανείς ρεαλιστικά. Όμως θα περίμενα από ορισμένα κόμματα και από την κυβέρνηση να λειτουργήσουν παιδευτικά προς την κοινωνία, προς τους γονείς που αγωνίουν όντως. Να το πούνε αυτό το πράγμα, ανεξά δεν μπορούν να αναχαιτήσουν τη δυναμική να πάνε στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία ή στην Κύπρο ή στην Ιταλία, αλλά να λειτουργήσει παιδευτικά, να γίνει συνείδηση στους Έλληνες γονείς, στην οικογένεια, ότι παιδιά, δεν θα γίνετε όλοι δικηγόροι, οικονομολόγοι από την ΑΣΟΕ και από άλλες σχολές, και βγαίνουν και αξιόλογοι επιστήμονες, δεν λέω, και να είστε μετά ένα πρεκαριάτο, δηλαδή ένα σύγχρονο προλεταριάτο. Να το καταλάβει, να το νιώσει η κοινωνία, ούτως ώστε να αναχαιτιστεί κάπως αυτή η δυναμική.
1: Αυτό ακριβώς αποσκοπούσαν αυτά που είδατε, τα διετή προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης μέσα στα πανεπιστήμια. Το έμεσο μήνυμα που απορρέει είναι αυτό, ότι κοιτάξτε, υπάρχει εκεί μια αγορά έξω που ζητάει τέτοιες ειδικότητες και υπάρχει έλλειψη. Εμείς αυτές τις αναβαθμίζουμε, θα τις βάλουμε μέσα στα πανεπιστήμια, διετής, θα εξασφαλίσουμε επαγγελματικά δικαιώματα με το που τελειώνεις.
0: Το επεσήμανα ως πολύ θετική εξέλιξη. Από την πρώτη μέρα όταν η κυρία Λαλιώτου και έδωσε στη δημοσιότητα αυτό, το επεσήμανα ως πολύ θετική εξέλιξη. Προσωπικά το επεσήμανα.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που προσπαθούμε να δώσουμε.
0: Ναι.
1: Πράγματι έχετε δίκιο ότι τα κόμματα δεν πρέπει να αντανακλούν ως καθρέφτη στην κοινωνία, αλλά πρέπει να λειτουργούν παιδαγωγικά προς την κοινωνία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και όσο μπορούμε, στο βαθμό που μας αναλογεί, νομίζω ότι ήδη το κάνουμε.
0: Κύριε Θανασιάδη, θα μπορέσετε να περιμένετε για ένα λεπτό, γιατί έχω μία τελευταία για σας ερώτηση που είναι προσωπική.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Σε ένα λεπτό θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για Μπογοτάκι. για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο,

0: Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
2: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
1: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
2: Σε περνά στην κορυφή.
1: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
3: Γιατί όποιος γυρίζει...
4: Κερδίζει.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, πανεπιστημιακός στέλεχος της Ελλάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την... Είναι άχαρο, κύριε Αθανασιάδη, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Ευχαριστώ που περιμένατε για λίγο.
7: Όχι καθόλου.
6: Το προσωπικό του πράγματος το οποίο ανέφερα είναι ότι δύο πανεπιστημιακοί Έλληνες, οι οποίοι εργάζονται στη Γαλλία, ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας και η κυρία Σίνου, σας εγκαλούν ότι παραπλανήσατε τρόπον τεινά την ελληνική κοινωνία, εσείς προσωπικά, όταν είπατε ότι στη Γαλλία επιτρέπεται να ιδρύονται ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και λένε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τα κείμενά τους, λένε ότι εκεί στη Λίλη υπάρχει μία και μόνη σχολή, η οποία ιδρύθηκε το 1876 ως αντίδραση των καθολικών βιομηχάνων και άλλων απέναντι στον αντικληρικαλισμό της νεοσύστατης δημοκρατίας. Δηλαδή ότι δεν δίνονται σήμερα άδειες για ιδιωτικά πανεπιστήμια σχετικά με την ιατρική και την νομική. Τι λέτε?
7: Κοιτάξτε, θα πω ότι όταν το δάχτυλο δείχνει το φεγγάρι, καλό είναι να μην κοιτάμε το δάχτυλο. Αυτό το παράδειγμα της Λίλ, και θα έρθω μετά σε αυτό, το χρησιμοποίησα απλώς για να δείξω ότι όπου ένα κράτος υποστηρίζει το δημόσιο σύστημά του, οτιδήποτε δεν είναι μέρος του δημόσιου συστήματος μπαίνει στο περιθώριο. Πάμε στην περίπτωση της Λίλ, γιατί η Λίλ επιβεβαιώνει αυτό το παράδειγμά μου. Και μετά θα έρθω στο παράδειγμα της Γερμανίας που το επιβεβαιώνει καλύτερα.
6: Ναι.
7: Η περίπτωση της Λίλ, όπως η Λίλ ανήκει, είναι η ιατρική που ανήκει στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λίλ. Είναι μία σχολή, έτσι, αναφέρθηκα στην ιατρική.
6: Ναι.
7: Υπάρχουν πέντε τέτοια, πέντε δηλαδή καθολικά πανεπιστήμια στην Γαλλία. Δεν είναι κρατικά, δεν είναι δημόσια. Είναι πράγματι πανεπιστήμια που απηχούν το συμβιβασμό μεταξύ αντικλερικαλιστών και καθολικών ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα.
6: Τι σχολές περιέχουν αυτά τα πανεπιστήμια?
7: Περιέχουν διάφορες σχολές, αλλά μόνο της Λίλ περιέχει
6: ιατρική.
7: Και ανέφερα το παράδειγμα της ιατρικής.
6: Γιατί οι άλλες, συγγνώμη που σας διακόπτω, από ό,τι διαβάζω δηλαδή, είναι σχολές management και εμπορικές σχολές. Δεν έχουν σχέση
7: με... Όχι, αυτό αναφέρεται σε άλλα εκτός των πέντε αυτών.
6: Ναι, ναι.
7: Αυτά είναι ο ανώτατος τομέας που δεν είναι πανεπιστήμια.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, πάρουμε αυτά τα πέντε και κυρίως την περίπτωση της Λίλ.
6: Ναι.
7: Γιατί την ανέφερα αυτήν? Για να δείξω ότι ακόμη και η πανίσχυρη καθολική εκκλησία που είχε πίσω της οργανωμένη αστική τάξη, σε μια χώρα που επέμενε να ενισχύει το δημόσιο σύστημά της, δεν κατάφερε να σπάσει, περιορίστηκε στο 1% μόνο των αποφύτων και μάλιστα της επιβλήθηκε στο τέλος να γίνεται και ένας έλεγχος από το πανεπιστήμιο εκεί προκειμένου να θεωρηθούν έγκυρα τα πτυχία της. Δηλαδή, το επιχείρημά μου ήταν ακριβώς, έφερα τη Λίλ ως παράδειγμα για να τεκμηριώσω ότι όπου το κράτος δίνει βάση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, τα άλλα θα περιθωριοποιηθούν ακόμα και αν υπάρχουν.
6: Απλώς η εντύπωση...
7: Το επιχείρημα το διάβασε ο κ. Τζιάφας.
6: Ναι.
7: Το επιχείρημα λέει ότι, μα γιατί το φέρνεις αυτό το παράδειγμα, αυτό είναι παλαιό, είναι 100 τόσο χρόνια, γιατί εδώ μιλάμε για την νεοφιλελεύθερη συνθήκη. Ωραία, να πάω στην νεοφιλελεύθερη συνθήκη, που είναι οι πέντε ιατρικές της Γερμανίας, που ιδρύθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια.
6: Ναι.
7: Και αυτές το ίδιο. Επειδή η Γερμανία είναι σοβαρή χώρα και επενδύει στο δημόσιο σύστημά της, καλύπτουν μάξιμουμ το 3% των αποφύτων ιατρικής σε όλη τη χώρα και αυτές οι ιατρικές δεν εμφανίζονται πουθενά στις διεθνείς κατατάξεις, δηλαδή είναι πολύ χαμηλά, ενώ οι δημόσιες εμφανίζονται πολύ ψηλά. Άρα, το επιχείρημά μου έχει σημασία. Το επιχείρημά μου, αυτό που σας διατύπωσα και εσάς, ότι εμείς θα στηρίξουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, και έτσι ακόμα και αν δεν μπορέσουμε να καταργήσουμε τα ιδιωτικά, αυτά εξ αντικειμένου θα περιθωριοποιηθούν όπως συνέβη στις σοβαρές αυτές χώρες.
6: Πέστε μου κάτι.
7: Αντί να ασχοληθούμε με αυτό το επιχείρημά μου, ο κύριος Γεροτζιάφας και οι συναδελφοί σα κάθονται σαν αυτό που λέγαμε, κοιτάν το δάχτυλο και όχι το φεγγάρι. Ένα κοιτάν το φεγγάρι.
6: Πέστε μου, αυτές οι γερμανικές σχολές που αναφέρατε, ιδιωτικές της ιατρικής, τελούν υπό την, δεν θα έλεγα κηδεμονία, υπό τον έλεγχο του κράτους.
7: Ναι, ασφαλώς, γιατί οι σοβαρές χώρες δεν δίνουν προνόμια όπως αυτά που σας έλεγα πριν.
6: Ναι.
7: Οι σοβαρές χώρες βάζουν κανόνες ώστε να υπάρχει ένα επίπεδο ανεκτό, για να αλλάξει το κατόφλι ποιότητα σπουδών. Το κάνει η Γερμανία αυτό, έχει δηλαδή πολλαπλές ρυθμίσεις, αλλά παρόλα αυτά σας λέω, 5+1, έτσι, είναι 6.
6: Ναι.
7: Γιατί δεν έφερε την έκτη, να τώρα οι λεπτομέρειες.
6: Ναι, ναι.
7: Γιατί η έκτη του 1982 δεν είναι μέρος της νεοφιλελεύθερης συνθήκης, αλλά της σοσιαλδημοκρατικής. Αλλά μια και ο κύριος Γεροτζιάφας επέμεινε πολύ στην νεοφιλελεύθερη συνθήκη, αυτό περιοριστικά στις 5.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, συνεπώς,
6: ναι, ναι.
7: Αυτό θέλω να καταλήξω και εδώ. Εάν λοιπόν, ακόμα και αν δεν μπορέσουμε να τα καταργήσουμε, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν ρήτρες, θα προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα το κερδίσουν κλπ. Το κέρδισαν και στην Ουγγαρία, ξέρετε, όταν κατάργησε ένα πανεπιστήμιο η Ουγγαρία, το κέρδισαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
6: Ναι.
7: Επειδή είμαστε σοβαροί λοιπόν και τα λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά, λέμε τουλάχιστον εμείς θα βάλουμε ίδια μέτρα και σταθμά. Ισονομία. Και να δούμε αν θα αντέξουν.
6: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αθανασιάδη. Ήταν απαραίτητος ο αντίλογος, μιας και εγώ αναφέρθηκα την Παρασκευή στο κείμενο του Γύρω Τζιάφα και της κυρίας Σίνου. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και ευελπιστώ να τα πούμε υπό καλύτερες συνθήκες στο φινόπωρο.
7: Να σας πω κι εγώ ένα προσωπικό τελευταίο.
6: Παρακαλώ.
7: Έχουμε συναντηθεί παλιά και ήπιαμε μαζί ένα ποτό πριν 30 χρόνια. Μιλάω στον Ένικο της Καλλιδρομίου.
6: Μη μου πείτε.
7: Σας θυμάμαι από τότε.
6: Δεν θα με αναγνωρίζετε σήμερα έτσι όπως έχουν περάσει τα χρόνια.
7: Έγινε.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
7: Γεια.

γράφει είναι η Ροζαλία και παραπέμπει στην Ισπανία, όπου και στην περιοχή της Μαδρίτης είναι εφιαλτική κατάσταση, αλλά προπάτων στο Μπορντό και είναι πυρκαγιές περίπου μια εβδομάδα και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Υπήρξε και ελληνική συνδρομή με δύο Καναντέρ. Τι θέλω να πω? Σε κάθε περίοδο, όταν είχαμε εδώ τις πυρκαγιές, η εκάστοτε αντιπολίτευση έβαλε δικαίως ή αδίκως εναντίον της εκάστοτε κυβερνήσεως. Πρέπει να είμαστε λίγο φιδωλοί, γιατί δεν ξέρω αν είναι η κλιματική κρίση τόσο πολύ που δημιουργεί αυτές τις συνθήκες για καταστροφικές συνέπειες, αλλά τέλος πάντων, σήμερα στην πατρίδα μας υπήρξαν πάρα πολλές πυρκαγιές, αλλά όχι με καταστροφικές συνέπειες μέχρι στιγμής. Επομένως, όλοι μας, και δημοσιογράφοι αλλά και πολιτικά κόμματα, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι στην κριτική μας, επαναλαμβάνω, προς η αδίποτε κυβέρνηση. Δεν λέω απέναντι στη σημερινή, λέω γενικώς. Αυτό θα είναι καλό για όλους μας. Λοιπόν, είχα μερικά πραγματάκια ακόμα, ίσως όχι μεγάλης σημασίας. Θα πούμε αύριο για τις πόλεις μας. Η Αθήνα πάλι δοκιμάστηκε από τον Μπουρίνη, γιατί έτσι είναι φτιαγμένη. Υπάρχουν μερικές πολύ σοβαρές αναλύσεις για τη ρύπανση στις πόλεις της Ελλάδος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θα το δούμε αύριο. Καλά, για εκείνη την ιστορία με την κυρία Καριστιανού και το κόμμα της, που αυθερέτως έβαλε το Θηβαίο, είχε μια συναυλία ο άνθρωπος στη Λάρισα και τον έβαλε στις δικές της εκδηλώσεις και διαμαρτυρήθηκε. Αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη και θα κλείσουμε με Χρήστο Θηβαίο, επειδή μας αρέσει.

0: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Θα μείνετε εδώ στον Αλφα Radio. Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Σας ευχαριστώ θερμά και εσάς και πρωτίστως φυσικά για την ακρόαση και τον Ορέστη Παπά και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε Θεού θέλοντος αύριο στις 12 από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Αλφα 94,7.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις. Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 2467-031-534.
5: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
6: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 69979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
10: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
11: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
12: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
13: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
14: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
15: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
5: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
7: Γιάννη,
8: έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζε θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
12: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
7: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Α 94,7.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποντάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
10: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
11: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
9: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
10: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
11: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις την δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
10: Dreamteam.org.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24-6-70-26-9-45-69-44-5-10-7-82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
2: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στο Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
9: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
10: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
11: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
4: φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων μονοφυλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
14: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Να σου το πω και αυτό.
1: Πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω? Λίγο καψαλισμένος, θα έλεγα.
1: Καψαλισμένος?
0: Ναι, από το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Έτσι. Νιώθω. Εντάξει, έτοιμος για διακοπές. Τι να σου πω άλλο.
1: Χαίρομαι για σένα.
0: Έτσι. Έτοιμος για διακοπές, είπα.
1: Ναι.
0: Όχι κάτι άλλο. Καταλαβαίνεις. Έτοιμος για διακοπές.
1: Μπορεί...
0: Όλοι μαζί μπορεί να είμαστε έτοιμοι για διακοπές. Γιατί όχι.
1: Εξαιρετικό το πρόσωπο.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. 27 του μήνα σήμερα, 27 του Ιούλη. Εμβιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες εδώ κοντά σας. Έχουμε ζώδια που έρχονται.
1: Βεβαίως
0: σε λίγο.
1: Και έχουμε. Από όλα έχει ο Μπαξές μας.
0: Έχουμε νέα από το διάστημα επίσης. Τώρα νέα από το διάστημα θα είναι. Κάτι άλλο θα είναι. Τι να σας πω.
1: Είναι πολλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
1: Και
0: καλώς
1: συμβαίνουν
0: ορίσατε.
1: Εκεί έξω.
0: Έτσι, έτσι. Και εκεί πάνω. Και εκεί κάτω. Ξέρω και εγώ τι.
1: Παντού.

0: κουράγιο και δύναμη. Ήρθε η ώρα
1: τώρα,
0: για τα ζώδια.
1: Όπως το πάρει κανείς το κουράγιο και δύναμη, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα στις γενικές κατευθυντήριες των ζωδίων έχουμε μία πανσέλινο, την Τετάρτη, 29 του μηνού.
0: Οπότε, τώρα, σε δύο μέρες.
1: Ναι. Οπότε θα πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας στις κακοτοπιές, τις εντάσεις που μπορεί να προκληθούν. Μην τα παίρνουμε και όλα τις μετρητής και πάμε να δούμε τα επιμέρους. Κρυαράκια μου, είναι μία περίοδος, είναι μία εβδομάδα που μπορείτε έτσι να κάνετε τα ταξίδια σας, μπορείτε να κάνετε τους προγραμματισμούς σας, αλλά και να περάσετε αρκετό καιρό με αγαπημένα μέλη της οικογένειάς σας. Καλό θα είναι να είστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί με την υγεία σας. Ταυράκια, αυτή η εβδομάδα σας δίνει πολλές δυνατότητες στο κομμάτι της επέκτασης των οριζόντων και κατά κύριο λόγο των γνωστικών πεδίων. Δεν αποκλείεται λοιπόν εσείς μέσα στο καλοκαίρι να πάρετε την απόφαση να εξελίξετε λίγο τις γνώσεις σας πάνω σε κάποιο τομέα. Είναι μια περίοδος που μπορείτε να τα καταφέρετε με μεγαλύτερη ευκολία. Διδυμάκια, θα χρειαστεί ίσως να κρατήσετε λίγο χαμηλά τους τόνους αυτή την εβδομάδα προκειμένου να αποφύγετε παρεξηγήσεις με την οικογένειά σας ή με στενά σας πρόσωπα. Καρκίνι, θα χρειαστεί να προσέξετε λίγο παραπάνω την υγεία σας, καθότι ζητήματα στα οποία δεν έχετε δώσει τη δέουσα προσοχή μπορεί τώρα να γιγαντωθούν και να είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Λιονταράκια, τα ταξίδια σας μπορούν να έχουν πολλαπλά κέρδη. Ενδεχομένως να συνδυάσετε την ξεκούραση και τη διασκέδαση με κάποιο μέρος της δουλειάς σας και να έχετε πολύ θετικά αποτελέσματα. Παρθένη, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν κάποιες διαμάχες με πρόσωπα του στενού οικογενειακού σας περιβάλλοντος και να σας χαλάσουν την καλή διάθεση και τη θετική ατμόσφαιρα. Προσπαθήστε, σε περίπτωση που υπάρχουν στην οικογένεια και παιδιά, να διατηρήσετε χαμηλά τους τόνους και να βρείτε ένα τρόπο επικοινωνίας. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί, υπάρχουν έτσι κάποιες προτάσεις επαγγελματικές ή κάποιοι νέοι ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά σας στο κομμάτι των επαγγελματικών που θα μπορούσαν να αποφέρουν ένα καλό κέρδος. Θα χρειαστεί ωστόσο να είναι πολύ προσεκτικός ο δικός σας σχεδιασμός. Πάμε στους σκορπιούς. Μην έχετε μεγάλες προσδοκίες από στενούς σας φίλους ή συγγενείς, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας απογοητεύσει. Μην προβάλλετε τέλος πάντων τα δικά σας όνειρα πάνω στους άλλους και κοιτάξτε πώς θα πατήσετε στα δικά σας πόδια. Τοξότες, υπάρχουν έτσι διάφορα θετικά οικονομικά στοιχεία για σας που μπορούν να σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε. Ενδεχομένως να σκέφτεστε και κάποια επένδυση αυτό το χρονικό διάστημα. Σκεφτείτε τι οργανώστε, αλλά μην προχωρήσετε ακόμα. Εγώ καιρή, υπάρχει έτσι στο πλάνο κάποιο ταξίδι ενδεχομένως το οποίο συνδέεται με τα επαγγελματικά σας και θα μπορούσε να σας αποφέρει υψηλό κέρδος. Ελέγξτε λοιπόν ότι όντως μπορείτε να προχωρήσετε και οργανωθείτε καλά για να διεκδικήσετε. Και πάμε στους υδροχώους, υδροχάκια. Είναι πάρα πολύ εύκολο για σας αυτή την εβδομάδα να εξελιχθείτε οικονομικά, να αποκτήσετε κάποιο καινούριο έσοδο ή να εισπράξετε και κάποια χρήματα που ενδεχομένως σας χρωστάνε. Και ολοκληρώνουμε τα ζωδιάκια μας για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, μπορεί κάποιο ταξίδι να μην έχει την εξέλιξη που εσείς επιθυμείτε ή να μην πάει ακριβώς όπως το σχεδιάζετε. Μην το βάζετε κάτω, μην απογοητεύεστε και προχωρήστε μπροστά.

0: Πώς νιώθεις? Α, δεν νιώθει καλά, παιδιά. Σήμερα δεν νιώθει καλά, παιδιά. Χρειάζεται προδέν που λέει και τι άλλο και κάτι άλλο.
1: Φροντίδα.
0: Φροντίδα και προδέν μου.
1: Κοίτα, χρειάζομαι κάτι το νοτικό, η αλήθεια είναι, γιατί νιώθω μία εξάντληση παραπάνω. Δεν ξέρω τι με έχει πειράξει. Να με έχει πειράξει ζέστη.
0: Τα λόγια του παπά. Τότε, όχι τώρα.
1: Τότε
0: τώρα,
1: ναι.
0: Τώρα όμως σε πειράζουν, ξέρεις. Αχ, τώρα που είπα παπά, έχουμε πολλά να διαβάσουμε σήμερα.
1: Με παπάδες?
0: Και με παπάδες, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε
1: στα social media μας βρίσκεται Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Από εκεί μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Και όπως κάναμε και πέρυσι, μπορείτε να στέλνετε βίντεο από εκεί πέρα που μας ακούτε. Μας είχαν στείλει πέρυσι από παραλίες. Ζηλεύαμε βέβαια, αλλά μας άρεσε και η επικοινωνία αυτή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 94,7.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Με λισότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
2: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
12: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
13: Αλφα 94,7. Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Πάλι. Δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλώς τους.
0: Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους, γιατί είναι Δευτέρα, 27 του μήνα.
1: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα.
1: Δεν ξέρεις πώς νιώθεις?
0: Νιώθω ότι θέλω να πάω διακοπές. Να, ορίστε, έτσι νιώθω.
1: Α, τις θες τις διακοπές σου?
0: Οι άλλοι όχι, έτσι. Δεν θέλουν διακοπές οι υπόλοιποι. Είμαι εγώ λίγο περίεργος.
1: Άκουσες κανένα να μιλάει για διακοπές? Όχι, πες.
0: Τι να σου πω. Θέλω να μου πεις το σαν σήμερα, βασικά.
1: Θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά και την καρδιά μου θα ρωτήσω. Σαν σήμερα, λοιπόν, 27 Ιουλίου το 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ήττατε από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. 1885, ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. 1922, με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. 1924, τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. 1940, ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. 1974, οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε σίγγλ τη μεγάλη επιτυχία του «Sweet Home Alabama». 1996, η βόμβα είχε εκραγεί στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων με απολογισμό έναν νεκρό και 110 τραυματίες. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 27 Ιουλίου.

0: Είναι αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, που λέγαμε για γάμους, τα λόγια του παπά,
1: ναι,
0: και διάφορα άλλα τέτοια. Κάτι μου κάνει το κλικ, λέω, κάτι θυμάμαι ότι έχουμε για γάμους σήμερα, έτσι. Το πρώτο που διαβάζω είναι ότι μία νύφη. Καταρχήν θέλω να μου πεις ακριβώς η είδηση από πού λες εσύ ότι προέρχεται, από ποια χώρα ας πούμε, ή έστω ρε παιδί μου από ποια Ήπειρο. Η νύφη πλήρωσε τη μάγισσα $6 έτσι, για να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας για την ημέρα του γάμου. Πες μου χώρα, πες μου χώρα.
1: Η νύφη πλήρωσε τη Ρουμανία.
0: Όχι. Έχεις άλλη μία προσπάθεια.
1: Ελλάδα. Πού?
0: Σίδνεϊ.
1: Στο Σίδνεϊ.
0: Στο Σίδνεϊ λοιπόν, που ο κόσμος προχωράει και πάει μπροστά. Δεν έχουμε και
1: θεωρητικά,
0: διάφορα άλλα τέτοια.
1: Σε όλο τον κόσμο θεωρητικά προχωράει και πάει μπροστά.
0: Αλλά θεωρητικά σε όλο τον κόσμο υπάρχουν μάγισσες που μπορούν με 6 ευρώ να σου κάνουν ένα ωραίο ξόρκι καλοκαιρίας για την ημέρα του γάμου, που έχεις και το τραπέζι έξω. Και η άλλη σου λέει, είτε η τελευταία μας ελπίδα, επειδή βλέπουμε ότι θα έχει βροχές εκείνες τις μέρες. Έτσι έψαξαν στο διαδίκτυο, βρήκαν εισαγγελίες μία που έλεγε ότι έχει καλά ξόρκια καλοκαιρίας και τις έδωσαν 6 ευρώ και πραγματικά γράφουν οι εφημερίδες, ρε παιδί μου, εκείνης της εποχής τέλος πάντων που έγινε αυτό, γράφουν οι εφημερίδες ότι και τελικά λέει, παρόλο που έδιναν πιθανότητες 50% βροχής, δεν έβρεξε, είχε απλά σύννεφα. Το πιστεύουνε όλο το story, έτσι. Δηλαδή τα θέλει ο κόλος μας κανονικά, δηλαδή κανονικά τον πιστεύετε τον άλλον ότι μπορεί να ανοίξουν οι κρουνοί των χρημάτων και να σας πληρώνει? Έτσι δεν το έχετε στο μυαλό σας ότι υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί ποτέ αυτό, ας πούμε, ότι χρειάζεται λίγο κόπο, έτσι, γιατί άμα βάζετε μάγισσες,
1: μάγισσες φέρετε βότανα.
0: Δεν ξέρω, είχε και κανένα άλλο δώρο μαζί με το ξόρκι καλοκαιρίας, δώρο και ένα ξόρκι, ας πούμε, να κολλάει άντρας πάνω σου, να μην φεύγει, δεν ξέρω κι εγώ τι, να μου πεις αυτά είναι πιο ακριβά.
1: Κάποιο ξόρκι για να ξεσαλώσεις τη νύχτα του γάμου.
0: Αυτό γίνεται και χωρίς ξόρκι, πιστεύω.
1: Νομίζω οι περισσότεροι ξεραίνονται στον ύπνο.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, για την προηγούμενη είδηση, ναι, δεν ήταν στη Ζιμπάμπουε, δεν ήταν κάπου στην Αφρική, δεν ήταν στα βάθη του Αμαζονίου. Η είδηση προηγούμενη με τα ξόρκια ήταν στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, κανονικότατα.
1: Μα τι ωραία.
0: Oh, Παναγία μου. Λοιπόν, δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου, ποιος ψηφίζει μαζί με σένα, δηλαδή, καταλαβες. Έχουμε και άλλα παρακάτω τα οποία.
1: Γιατί πρέπει να μάθω.
0: Έλαντε, είναι και αυτό. Σε γενικές γραμμές, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτή που λένε η κοινή λογική, δεν υπάρχει τελικά κοινή λογική, μάλλον. Καταλαβες. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.

0: 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
10: Δεν κάνω εγώ.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
10: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
12: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Επιστροφή στη δεύτερη ώρα για σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά, γιατί έπρεπε να πούμε την αρχή της εκπομπής τώρα.
0: Έλατε.
1: Στον Παντελή, στην Παντελίνα,
0: ο
1: την Παντελίτσα, την Ανθούσα.
0: Ο Παντέλος γιορτάζει σήμερα.
1: Ο Παντέλος γιορτάζει σήμερα.
0: Η Παντελία.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχουμε και ακροάτρια Παντελία που μας έχει γράψει κάποια στιγμή.
1: Τις ευχές μας λοιπόν σε όλους εσάς όσους γιορτάζετε και σε εκείνους βεβαίως που έχετε γενέθλια, Λιονταράκια.
0: Είναι και αυτό, ναι. Έβιβαλή το όνομά της, έτσι, όχι Παντελία, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης εδώ. Έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί. Έχουμε νέα από το διάστημα που έρχονται τώρα αμέσως.
1: Βεβαίως και έχουμε. Είναι γνωστή όλη αυτή η ιστορία με τους επιστήμονες στην Αμερική που είτε αγνοούνται είτε βρίσκονται νεκροί και όλα αυτά τα ωραία που διαβάζουμε κατά διαστήματα. Υπάρχουν λοιπόν τώρα κάποιες αναφορές από ένα σύζυγο μιας νεκρής πυρηνικής επιστήμονα, ο οποίος δήλωσε πως φοβάται για την ασφάλειά του. Ξέρω τώρα πως θα ακουστεί αυτό. Η Μελίσσα Κάσιας είναι εκείνη που αγνοούταν για σχεδόν ένα χρόνο μέχρι που εντοπίστηκαν τα λείψανά της. Ήταν εργαζόμενη στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος και η εξαφάνισή της συγκέντρωσε πανεθνικό ενδιαφέρον. Τώρα, ο σύζυγός της έχει καταθέσει, λέει, περιοριστικά μέτρα κατά του Τόμας Μακνάλι, ιδιωτικού ερευνητή, ο οποίος συνεργάζεται με κάποια μέλη της οικογένειας της συζύγου που προσπαθούν να βρουν απαντήσεις. Προφανώς πάνω στο σκάλισμα κάτι παραπάνω έχει βγει στην επιφάνεια για να φοβάται ο σύζυγος. Δεν ξέρω. Το εντυπωσιακό στην εξαφάνιση συγκεκριμένης γυναίκας όπως και στις εξαφανίσεις των υπολείπων είναι ότι τα περισσότερα προσωπικά αντικείμενα, όπως το αυτοκίνητο, η τσάντα, τα κλειδιά, κινητά τηλέφωνα, είχαν μείνει στο σπίτι. Είχε φύγει χωρίς αυτά.
0: Δεν θα τα χρειαζόταν εκεί πέρα.
1: Και ότι επίσης τα κινητά τηλέφωνά της, γιατί είχε δύο συσκευές, είχαν επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πριν να εξαφανιστεί εκείνη.
0: Κάτι ξέρουν αυτοί που τα κάνουν. Μην νομίζετε.

0: Έχουμε αυτό το θέμα εδώ πέρα στο στούντιο με τα χρώματα.
1: Άμα εσύ έχεις χρωματοψία, εγώ δεν φταίω.
0: Είναι άσπρο προς μπανανί, λέει. Δηλαδή, εγώ το βλέπω ανοιχτό χρώμα, άσπρο, εντάξει.
1: Μπανανί είναι.
0: Είναι μπανανί.
1: Είναι χρώμα τσιμωδός του αυτό. Καλοκαιριού. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν.
1: Έχω μπανανί νύχια στα χέρια, φιστική νύχια στα πόδια.
0: Εντάξει, τα πόδια δεν τα έχω δει. Τα χέρια
1: να,
0: βλέπω.
1: Κοίτα.
0: Παναγία μου, λοιπόν. Έχουμε θέματα εδώ. Έχουμε γάμους.
1: Σοβαρά θέματα.
0: Σοβαρά δεν το λες. Έχουμε γάμους, έχουμε χωρισμούς. Έχουμε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό μου πήγε στην αρχή τόνο με τους παπάδες και τους γάμους που είχαμε πει. Λοιπόν, θυμάσαι εκείνη την καλή κοπέλα, η οποία.
1: Καλές κοπέλες δεν θυμάμαι.
0: Ναι, κι εγώ όντως συμφωνώ μαζί σου. Αλλά το θέμα είναι, θυμάσαι αυτή η οποία έλεγε ότι παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ.
1: Τη θυμάμαι και θυμάμαι επίσης ότι είχε προβλήματα στη σχέση της.
0: Είχε προβλήματα στη σχέση της. Έτσι, δηλαδή, ό,τι και να είσαι σε άντρα, άκου αυτή την είδηση για να ηρεμήσεις ότι δεν φταίει εσύ. Συνήθως φταίει ο πύργος του Άιφελ. Να ήταν, το ίδιο θα ήταν. Θα φταίει εκείνος. Πήρε διαζύγιο. Για ποιο λόγο λες?
1: Γιατί γνώρισε κάποιον άλλο.
0: Ερωτεύτηκε. Τι ερωτεύτηκε?
1: Όλα είναι πιθανά.
0: Έτσι, φράχτη. Ερωτεύτηκε ένα φράχτη.
1: Ωραία.
0: Υπέροχα, αλλά γιατί κυκλοφορεί έξω? Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν υπηρεσίες που σε έρχονται με το λευκό αυτοκινητάκι, σου βάζουν τη λευκή ποδίτσα και σε οδηγούν σε ένα ασφαλές μέρος. Έτσι να είμαστε κι εμείς λίγο πιο ήρεμοι, βρε παιδιά.
1: Εντάξει, κοίτα, τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η... το επόμενο βήμα.
0: Αυτινής. Δεν το βλέπω ευίωνο.
1: Εντάξει,
0: δεν το βλέπω ευίωνο. Δεν το βλέπω ευίωνο.
1: Μετά το φράχτη, ας πούμε, τι θα μπορούσε να ερωτευτεί?
0: Εγώ ξέρεις με ποιον ήμουν πόσα χρόνια. Με τον πύργο του Άιφελ. Τι μου μιλάς τώρα εσύ?
1: Πιστεύεις ότι θα το πάει
0: μπορείς,
1: έτσι?
0: Τι μπορείς εσύ να είσαι
1: εσύ μπροστά... ο ταπεινός ο βλάχο φράχτης, ας πούμε.
0: Αυτό,
1: εγώ ήμουν με τον πρωτευουσιάνο.
0: Όταν θα τσακωθεί, καταλάβεις.
1: Όταν θα της αντιμιλήσει ο φράχτης.
0: Όταν θα τσακώνονται μόνοι τους. Γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Τσακώνονται μόνοι τους.

0: Άκου λοιπόν.
1: Περνάμε υπέροχα εδώ, σε αυτήν εδώ την παρέα, καθημερινά 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα 27 Ιουλίου, που θεωρώ, καταρχήν είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, αλλά θεωρώ ότι στείνονται οι περισσότερες διακοπές από εδώ και πέρα. Έτσι δεν είναι, ετοιμάζονται δηλαδή, την Παρασκευή και το Σάββατο που μας έρχεται, νομίζω ότι θα είναι έτσι ένα μεγάλο γιουρούσι, θα έλεγα.
2: Ναι, έτσι αναμένεται τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευηβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
2: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε και εκεί τα λέμε.
1: Και τώρα και μετά την εκπομπή.
2: Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και υποφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
11: Ο
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Κλειφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Τελευταίο 20 λεπτό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας για λίγο ακόμα. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα. Πολλά νέα από το διάστημα.
1: Λοιπόν, Κοσμά, έχουμε πει ότι θέλουμε να πάμε στη Σελήνη ξανά για να κάνουμε εκείνο τον ενδιάμεσο σταθμό. Αλλά έχουμε πει επίσης, το έχουμε καταλαβαίνει, χάρη ευγενίες, έχουμε πει ότι θέλουμε να πάμε και στον Άρη. Δεν το έχουμε πει αυτό?
0: Καλά, έχουμε πει ότι θέλουμε να πάμε και στον ήλιο. Το ζήτημα είναι που θα πάμε τελικά.
1: Άκου τώρα τι γίνεται. Ο Elon Musk στοχεύει προς τα τέλη αυτής της δεκαετίας να καταφέρει να κάνει την αποστολή στον Άρη. Η NASA σου δίνει σαν χρονικό περιθώριο τη δεκαετία 2030 με 2040 για την αποστολή στον Άρη.
0: Γιατί βιαζόμαστε? Μετά τι θα γίνουμε κολλητική θέση?
1: Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος προβλέπει μόνιμη παρουσία ανθρώπινη στο διάστημα και αποστολές στους γύρω πλανήτες μέχρι το 2040. Όχι μόνο στον Άρη, γενικά.
0: Α,
1: σε πλανήτες.
0: Θα απλώσουμε.
1: Ναι.
0: Μέχρι πότε? Μέχρι το 2040. Α, θα ζούμε δηλαδή.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Θεού θέλοντος. Θα παίζουμε ένα μπαμπλόν σε ποιο πλανήτη θα πάμε, ας πούμε, βόλτα.
1: Το ταξίδι από τη Γη στον Άρη υπολογίζεται το να πας να διαρκήσει 6 έως 8 μήνες. Το να γυρίσεις,
0: ναι,
1: αναλόγως με τις ευθυγραμμίσεις των πλανητών, μπορεί και 1,5 χρόνο να θέλει αναμονή για να επιστρέψεις. Καταλαβαίνεις,
0: να κάτσεις
1: θα κάνεις εκεί,
0: δηλαδή. Εκεί
1: 6 με 8 μήνες, εκεί θα πρέπει να περιμένεις γύρω στον 1,5 χρόνο για να μπορέσεις να επιστρέψεις πάλι σε 6 μήνες, ας πούμε.
0: Μάλιστα, ωραία. Καλά να περάσετε, να πάτε. Να μου πείτε πώς περάσατε.
1: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Ζωή να έχουμε.
0: Ναι. Παναγία μου, ούτε καν.
1: Το έκανες εικόνα, το να είμαστε εδώ και να τα λέμε ή το
0: όχι,
1: να πάω στον Άρη?
0: Το να πάω στον Άρη, δεν θέλω ούτε καν να το σκεφτώ, όχι να πάω.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για αυτή την φυσιολογικό κατά τη κοπέλα, νεότατη είναι κιόλας, που από τον πύργο του Άιφελ που τον χώρισε, αγάπησε και ερωτεύτηκε τον φράχτη.
1: Έχουμε κάποιο έκτακτο δελτίο, ότι
0: όχι,
1: γνώρισε...
0: απλά είναι, απλά δεν σας είπα προηγουμένως τα εξής, ότι αυτή η τάση σεξουαλική, αυτή είναι η τάση σεξουαλική τώρα, έτσι. Σημειώστε το αυτό. Είναι τάση σεξουαλική για όλο τον κόσμο.
1: Μπορεί να είναι πλατωνική η σχέση της με το φράχτη.
0: Λέγεται obdectum. Έτσι λέγεται. Obdectum sexual. Αν το διαβάζω σωστά. Έτσι λέγεται.
1: Τι να σου πω τώρα κι εγώ.
0: Δηλαδή μπορεί να κάθεσαι στο σαλόνι με άλλους πέντε και να είναι αυτή, εγώ είμαι bisexual, να πει ο ένας. Άλλος θα πει, εγώ είμαι objection sexual. Θα το κοιτάνε, καλά καλά.
1: Κοίτα, άμα είναι παρεάκι καταλώς. Και είναι όλοι στο ίδιο σαλόνι, μπορεί και να το ξέρουν ήδη, κατάλαβες.
0: Ναι, μπορεί να είναι άγνωστοι μεταξύ τους και να το συζητάνε εκείνη τη στιγμή. Κάτσανε στο πάρτι πέντε άγνωστοι και αρχίζει και γνωρίζει το ένα τον άλλον. Θα ακουστεί φυσιολογικό αυτό. Δεν θα το ξέρω, άλλος πει, εντάξει.
1: Παιδί μου, ξέρεις τι είναι και το άλλο, ότι να σου πει ο άλλος ότι έχω σχέση με ένα ερωτικό βοήθημα.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου λίγο να πεις ότι τώρα με το φράχτη.
0: Με το φράχτη, ναι.
1: Ή με τον πύργο του Άιφελ.
0: Mm-hmm. Έχουμε και Μιχαλή παλιότερα, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ θέλω να πω για τους παλιούς.
1: Εσύ τι θα ερωτευόσουν.
0: Για τους παλιούς, έτσι, που ακούγαμε ότι... κάνανε σεξ με κατσίκα, με γελάδα, με τους ερώ λίγο πιο φυσιολογικούς. Είναι έμβιο, τουλάχιστον αυτό που κάνουν σεξ.
1: Ούτε αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι φυσιολογικός ο φράχτης. Ούτε ο πύργος του Άιφελ. Εντάξει, επειδή δεν πονάει.
1: Τώρα τι να σου πω και σένα.
0: Δεν φταίω εγώ, εμένα να μου πεις. Εμένα να μου πεις.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Με οι συνοπτικές διαδικασίες.
0: Έτσι, κανονικότατα, γιατί είναι καλοκαίρι και εμείς θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Το καλοκαίρι κάνεις πράγματα.
1: Πάντα θέλεις να κάνεις πράγματα. Μπάρμα.
0: Ειδικά το καλοκαίρι είναι πιο ωραία. Δηλαδή, επειδή είναι και το βράδυ,
1: μπορείς να βγεις 12 η ώρα. Πράγμα.
0: Το βράδυ μπορείς να βγεις 12 η ώρα και να γυρίσεις, ας πούμε, το πρωί.
1: Γιατί σου το απαγορεύει αυτό το χειμώνα.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι άλλο πράγμα.
1: Δεν καλή παρέα να υπάρχει.
0: Δεν είναι θέμα παρέα, είναι πώς νιώθεις. Περπατάς έξω, πας παντού, είσαι με το φανελάκι, είσαι άνετα, δεν κρυώνεις, ξέρω κι εγώ. Το χειμώνα τώρα που να τρέχεις μέσα στις βροχές και σε αυτά, πρέπει να είναι ειδικές συνθήκες.
1: Υπάρχουν και το χειμώνα αυτές τις συνθήκες.
0: Υπάρχουν, εντάξει. Λοιπόν, αύριο, εδώ, κανονικότατα στο πόστο μας και τη θέση μας, σε 22 ώρες δηλαδή.
1: Μέχρι τότε, πολλά φιλιά και καλή αρχή στην εβδομάδα.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
4: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
9: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
8: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
8: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
9: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
8: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
9: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
8: Πληροφορίες στο 24670-31534.
10: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
11: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
1: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αιτησική αρρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
12: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκιά μες στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω, να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
5: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
6: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
5: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
6: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
7: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
8: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
9: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
10: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
11: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
3: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: dreamteam.org.gr.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντως.

συζήτηση, η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια. Όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες. Πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.